0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Κόσμος 93,6.

0: ούτε κόσμος.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: 93,6.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η σημειώση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Δώρα Ιωακιμίδου ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια και ξεκινήσαμε με τον Μπρετ Άντερσον. Ο Lee Hazelwood τώρα σε ένα εξίσου ερωτικό τραγούδι.

0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Ζακίνθου για να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμων συνανέστησες και η φύση των πρωτών ως Θεών σε ανήμνησε και θάνατος φάνησε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτε και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυπουμένη η χέρι κράτουσα. Σύ ο Πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση.
2: Παρέχον Χριστέ την Ανάσταση.
1: Τον Αναστάντα τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλας του Άβου συντρίψαντε και τους απαιώνος εκ τάφου εγείραντε. Μυροφόρης οφθέντα καθώς ειδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσες και Αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Οθεν πίστη οι γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντε συγχαίρουσι, σιγάρ παρές και σπάσει Χριστέ την Ανάσταση.
2: Την Ανάσταση.
1: Η ενάτη του μηνός Αυγούστου μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία. Δια αυτή με ένα μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων των δια την Αγία εικόνα του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού του Θεού, η ενδικαλική πύλη αθλησάντων Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Η αυτή μέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίου, όσος ημών σώης ευχόμενος τελειούται. Η αυτή μέρα μνήμη της ευρέσεως της αχυροποιήτου και σεβασμίας εικόνος των Χαμουλιανών, υπερ εύρεσης στην εγγράφη παρά του εναγίης Γρηγορίου Επισκόπου Νήσου. Των Αγίων Σου Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ψάντες αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών στον το Θεό παραθώμεθα. Ξένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και συ τη δόξα να αναπέμπρουσι το Πατρί

Δεύσε μου συμμονεύσουν σπάσεις αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσαν και αέρα φιλοσοφία.

και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφισώμεθα.

Πολλάκης γάρπη πτυστοπήρ και πολλάκης εις το είδωρ. Και προσύνεγα αυτόν τις μαθητές σου και οκπιδινήθησαν αυτόν θεραπεύσε. Αποκριθείς δω Ιησούς είπεν, ο γενεά πιστός και διεστραμμένοι ως

Έτσι γράφει, παιδιά. Έτσι γράφει. Η νότα είναι θεία. Κάτι την είχε. Δεν είναι μόνο εκεί.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Διονυσίου Χρυσοστόμου Αρχιερέως και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος, παντός του Ορθοδόξου λαού του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημων στρατού, των σωμάτων, τάξεως και ασφαλείας και πάσης αρχής και εξουσίας εν το έθνημον, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες αγίες σου χρυσίες και μεμνημένων των πενήτων, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νησοτάφτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και φυρωτών του Αγίου Ναού τούτου των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, των κατά πνεύμα και κατά σάρκα οικείων ημών, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των εντυλαμμένων ημίν της αναξής εύχης την παραυτών, των προσενεγκάντων τα τίμια δώρα ταύτα και διούς προσήγαγων, των ενασθενείες κατακειμένων, των ενθαλάσσι πλεόντων, των οδηπορούντων, των υπταμένων, των ενφυλακές και ενπεριστάσιόντων, των νέων των καταφευγόντων εις τα ναρκωτικά, των ενιδρύμασι, των ενθλίψεσι και μελαγχολία αδερφών ημών της ενορίας, της πόλης και της νησού ταύτης, και πάσης πόλης και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές και πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων. Ετοιμήστε τη δέσποτα φιλάνθρωπε, των ψυχών, των μακαρία τη λήξη γενωμένων ευσεβώς Ορθοδόξων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, διακόνων, μοναχών και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ενδόξους πρεσόντων εν της ιερής, υπερελευθερίας του έθνους αγώσιν πάλετε και πεσχάτων, των εχμαλωσία και πικραδουλία θανόντων και σφαγιαστέντων πατέρων και αδερφών ημών, των δασκάλων του γένους ημών, των μακαρίων και αημνίστων κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών και φυρωτών του Αγίου Ναού τούτου και νεροδευσάντων και νεκονισάντων εν αυτό, ο Μύρου Νικολάου Νικολάου Σπυρίδωνος και Παναγιώτου των Ιερέων. Υπερμακαρίας μνήμης και ονείων απάψεως της ψυχής της και κοιμημένης λύσου Ιωάννας, υπερής και των μνημόσιων επιτελούμεν και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων σου, Δημητρίου και Ελευθερίου, Νικολάου, Παναγιώτου, Αναστασίας, Χρυσής, Φωτεινής, Διονυσίας, Γρηγορίου, Σπήλιου, Ζωής, Κωνσταντίνου, Δέσποινα, Σοφίας, Ιωάννου, Λάμπρου και Νικολάου. Και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής πάντων μέλη με ακούσιών και ακούσιών. Πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού Ορθοδόξων.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Πως εκφωτός αιών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου πείθεντα, ομοουσιών το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου

σταυροθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου πεσπεθένω, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον.

0: Ποτέ εμόν ο εξουραγίστες αγιαστικό το όνομά σου επέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφες ημίν το θρήματα ημώθ ως και εμείς αφίεμεν εις οφειλέτες ημών και δι εις ελέγγεις ημάς εις πειράσουμον αλλά ρίξε ημάς από
1: ότι σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

0: πάντων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Αμήν.
0: Ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρήνην και να μάθουν.

ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πληρώμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευθορπία του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δύναμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις της άρχου συνδημότου στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, ανωθεθεστή καταβαίνων έξω του Πατρός των φωτών. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.

καλοκαίρι σκέφτομαι. Κάτι θα γίνει. Θα τα βρούμε δηλαδή. Μην ανησυχείτε καθόλου. Έτσι κι αλλιώς, την ώρα που τα ροδάκια χτυπούν, ατελείωτα ροδάκια, τα χτυπήματά τους στα πεζοδρόμια και στα σκαλάκια και στις σκάλες, την ίδια ώρα φοράς ακουστικά, αλλά ξέρεις ότι είναι καλοκαίρι. Ξέρεις ότι από εδώ έχει περάσει ένας ποιητής που ένιωσε ότι για... που ένιωσε ότι όποια και αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι πάντα θέρρος.

Να σε λίγο θα κουβεντιάζουμε και για τα 15 είπα, καλά εντάξει, για τα 25 χρόνια του κόσμου. Και να τώρα που το σκέφτομαι αυτό είναι ένα τραγούδι ας πούμε που παίξαμε πάρα πολύ στην αρχή, Walks Poetic και Angels. Εν τω μεταξύ συναντώ έναν φίλο που δεν μένει Αθήνα, και τα λέμε και λίγο δύσκολα, τα λέμε μια φορά το χρόνο ας πούμε, όποτε έρχεται το καλοκαίρι εδώ. Και μου λέει την περασμένη εβδομάδα, εσύ μου λέει έπαιξε κάτι τύπους που ονομάζονται Google Bordello, εγώ δεν τους ήξερα. Και μετά λίγο τους έψαξα και έτυχε να παίζουν στη γειτονιά μου. Με με ρωτάτε που είναι η γειτονιά του, δεν μπορώ να πω, είναι εκτός Ελλάδας. Και πήγα στο live τους και ήταν καταπληκτικοί. Και αυτό είναι μια μεγάλη χαρά για μένα, γιατί είναι σαν να καθόμαστε κάπου όλοι μαζί και ακούμε καινούργιες μουσικές, ανταλλάσσουμε παλιές, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Why didn't you come when I beat my drum and scream?

Η δικιά τους γειτονιά είναι εκεί στο East Side of London. Από το 1999 στο Κουρμπέτι. Ρουμάνοι, Ουκρανοί και ένα μείγμα punk και dub με ακορντεόν και βιολιά και τέλος πάντων έμπνευση από τον Γκογκόλ, Νικολάη Γκογκόλ. Τουλάχιστον στο όνομά τους.

Καλή ερώτηση αυτή. Τι γίνεται με τον Orbit, Θεός χωρές τον William Orbit. Δεν ήμουν ποτέ πολύ φαν, αλλά σίγουρα έχω αγοράσει ένα δισκάκι στο οποίο έχει κάνει εξαιρετική παραγωγή. Έχει κάνει παραγωγάρα.

Να και δύο κορίτσια που ταξιδεύουν. Είναι καθοδόν. Ανεβαίνουν βόρεια στα Βαλκάνια. Είναι 5χρονη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Τα ταξίδια έχουν πολύ μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για να χαζεύεις λίγο social που έτσι κι αλλιώς δεν. Και έτσι καθώς εχθές περίμενα στο λιμάνι και χάζευα στο Twitter, είδα ότι πέθανε ένας τραγουδοποιός, τον οποίο Ιταλός, τον οποίο δεν ήξερα, είναι η αλήθεια, και ντράπηκα λίγο γιατί κατάλαβα ότι είναι μεγάλη ιστορία για τους Ιταλούς και είπα πως και δεν είχα ακούσει έτσι μια φορά το όνομά του, και το όνομά του ήταν Φραντσέσκο Γκουτσίνι και είχε γεννηθεί το 1940 και είχε τραγουδήσει πάρα πολύ. Είναι μεγάλο όνομα στην τραγουδοποιία των Ιταλών και θέλω να ακούσουμε εδώ δύο τραγούδια του.

0: Έτσι, να πέφτουν και τα φραγκάκια κάτω γιατί δεν έχουν αξία. Il sociale e l'antisociale λέγεται αυτό το τραγούδι. Κυκλοφόρησε, υπήρχε δηλαδή, νομίζω ότι ήταν και το πρώτο του άλμπουμ το 1967 στο δίσκο Folk Beat νούμερο 1. Μιλάμε πάντα για τον Φραντσέσκο Γκουτσίνι, για τον οποίο διάβασα άπειρα πράγματα στο Twitter. Τόσα πολλά που είπα, πώς είναι δυνατόν να μην έχω ακούσει το όνομά του μια φορά. Εδώ λοιπόν είναι ένα κείμενο στο οποίο με έναν τρόπο αντιπαρατίθενται, γιατί βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 60, ξεκινάει το οικονομικό θαύμα στην Ιταλία και εκεί εμφανίζεται αυτή η φιγούρα του μικροαστού κομφορμίστα. Εδώ αυτόν έχουμε από τη μία πλευρά, και από την άλλη αυτόν που αποστρέφεται με έναν τρόπο αυτό το ψεύτικο σύγχρονο μύθο, τη ρητορική του, τον ενθουσιασμό του κλπ, τον οποίο τον έχουμε ως αντισοτσιάλε, δηλαδή στην ουσία αντικοινωνικό. Γκουτσίνι, καλά τον είπα, με έναν τρόπο δημιουργεί, μιλάει για αυτό που συμβαίνει στην Ιταλική κοινωνία κατά την διάρκεια των δεκαετιών. Είναι χρονικογράφος δηλαδή.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

Είναι από τους τραγουδοποιούς που μαζί με την τέχνη τους καταγράφουν την ιστορία, τους αγώνες, την κοινωνία. Είναι χρονικογράφοι δηλαδή.

Εν τω μεταξύ έλεγα πριν ότι τριγυρνάμε στα βουνά και ακούμε καινούργιες κυκλοφορίες και να μία από αυτές που την εξαντλήσαμε στην πραγματικότητα. Η Μπέγη. Τα δύο κορίτσια, αδελφές, τραγουδούν σε πολλές και διαφορετικές γλώσσες. Έρχονται από μουσική οικογένεια. Ο τελευταίος τους δίσκος ονομάζεται Offering. Και εμείς ακούμε το Asset. I am a serious rising.

Τι ωραίος ήχος, τι φρέσκος. Αυτές είναι οι μπέγοι. Και από πίσω να κρύβεται. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι υπάρχει το φλαμέγκο.

Όποια δουλειά κι αν κάνει η Ροζαλία, σε όποιο άλμπουμ της κι αν πέσεις, δεν ξεχνάει ποτέ αυτό το τραγούδι από το οποίο προέρχεται. Αυτές ήταν οι Μπουλερίας από το Μότο Μάμι. Κόσμος

Εδώ διαβάζουμε στοιχήματα αν θυμόμαστε το κανονικό όνομα αυτού εδώ του τύπου. Του Fatboy Slim. Δίνουμε ένα στον άλλο διορίες. Έχεις δύο τζιν ακόμα. Μέχρι να θυμηθείς το όνομά του. Norman Cook.

θυμάστε τους House Martins? Αυτή τη ροκ μπάντα ήταν μέλος τους. Ήταν ο μπασίστας τους, για την ακρίβεια.

Αργότερα έφτιαξε τους Beats International. Είχανε βγάλει ένα τραγούδι, το Dab Big Good To Me, που είχε κάτσει στο νούμερο 1 πολύ καιρό.

μέσα στο χαντάκι και στα αστέρια. Οι μουσικές του Fatboy Slim.

αγαπημένος σας φανταστικός ήρωας, η Άννα Καρένινα. Ποιοι είναι οι πραγματικοί ήρωές σας? Οι επιζώντες. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Από το 2013 στη Λάιφο, όταν απαντούσε το ερωτημαγλώγιο του Προύστ.

και συναψών από τα παλιά μας, τα αγαπημένα μας και τα κλασικά μας. Ταξιδεύουμε σε μια παλιά λίστα στο Spotify. Ονομάζεται Αγκόστο. Βρισκόμαστε στο λογαριασμό Alone Together. Μία λέξη παρακαλώ. Λέω να κεράσω ένα ακόμα ποτό πριν πάμε για αυτό το ιδιαίτερο φινάλε που έχει κάθε εκπομπή που τελειώνει, κάθε τέτοιου, κάθε δική μας εκπομπή τέλος πάντων πριν τις διακοπές. Καϊπηρίνια.

σκεφτόμουν ότι τώρα στις διακοπές γυρνώντας στην Ελλάδα ή καθήμενοι στο μπαλκονάκι μας, δεν έχει σημασία. Συμβαίνουν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Μπορεί κάποιος δηλαδή να σου χτυπήσει την πόρτα εκεί στο κέντρο της Αθήνας και να σε φιλέψει λίγα ντοματάκια από τον κήπο του. Από τον κήπο του που είναι μακριά και τα φέρνει για σένα, μόνο για σένα, εδώ στην Αθήνα. Από την άλλη, μπορεί να βρίσκεσαι στα βουνά και να ακούς καινούργιες μουσικές και να πίνεις. Να, βάλαμε προηγουμένως καϊπυρίνιες το βράδυ. Πολλά, όλα μαζί για την ακρίβεια. Οι καινούργιοι άνθρωποι, οι καινούργιες παρέες. Αυτό, το δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν έχω να κάνω τίποτα. Αυτή είναι η ξεκούρασή μας. Κάθε καλοκαίρι, στην τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές, παίζει αυτός εδώ ο σκοπός. Για την αστυπάλεια που δεν είδαμε φέτος και για όσους ταξιδεύουν. Για το νησί αυτό και για όλους. Για τα ταξίδια μας. Για τα κλειδιά στα κάστρα μας. Για τις υποσχέσεις μας. Για τις διακοπές μας.

0: από ανθρώπους που αυτή την εποχή δουλεύουν και γνωρίζουν, και από τους άλλους που ξεκουράζονται. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την παρέα. Ευχαριστώ τον Γιάννη Πρίντεζη και τον Νίκο Σκλαβενίτη που φρόντισε τον ήχο. Θα τα πούμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Γεια και χαρά.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι ο Heidi Jacon, The Morning Sun, το κομμάτι με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή μας συνάντηση. Ακούτε πάντα κόσμος στους 93,6 και είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 το μεσημέρι. Καλημέρα σας.

ακούσαμε αρχικά την Cleo Soul στο Golden Child. Στη συνέχεια ακούσαμε τους Animal Collective στο Jim and I και πήγαμε στο χθες. Το τρίτο track έρχεται από τους Spaceman 3. Ακούσαμε φυσικά το I Love You, ένα προσωπικά πολύ αγαπημένα, αλλά και αντικειμενικά πιο δημοφιλή τους track. Μια μπάντα η οποία υπήρξε επιδραστική για την βρετανική σκηνή από τα 80s και μετά, πρωτοπόροι στο χώρο του shoegaze, στο χώρο της ψυχεδέλειας. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι που μόλις ακούσαμε και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή για να πάμε και σε ένα νέο άλμπουμ και μια δισκογραφική επιστροφή από τους The Dirty Call.

0: Absolute Column επέστρεψαν δισκογραφικά μετά από 16 χρόνια, παρακαλώ. Renascent, ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε. Το κομμάτι που ακούσαμε φέρει τον τίτλο Αγωνιστές, και γενικότερα είναι ένα άλμπουμ το οποίο κινείται έτσι ανάμεσα στην Dream Folk, την Ambient Pop. Πολύ πολύ ωραίο, πραγματικά αξίζει να μπείτε στη διαδικασία να το ακούσετε. Κυλάει πάρα μα πάρα πολύ ευχάριστα και είναι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, εμένα τουλάχιστον δηλαδή, μεγαλύνεψε από την πρώτη ακρόαση. Ελπίζω να το πετύχει αυτό και σε εσάς.
1: Κόσμος 93,6.

αυτή είναι η Kim Gordon και είναι το Play Me. Με αυτό ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις και φυσικά μέσα από το rtco.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές του κόσμου και όχι μόνο, όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, live και on demand, τα podcast, τα mixtapes. Έχουμε, επαναλαμβάνω, και νέο επεισόδιο Ιντιτρόνικα, μπορείτε να το ακούσετε. Ελπίζω να σας συντροφεύει έτσι μουσικά σε ωραίες καλοκαιρινές αυγουστιάτικες στιγμές, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι λοιπόν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Where's My Phone εδώ στον αέρα του κόσμου. Ξεκινήσαμε με δύο άλμπουμ που έχουμε ξεχωρίσει στο πρώτο μισό του 2026 από την Μίτσκι και από την Kim Gordon. Μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικότερα, να ακούσετε και τα άλμπουμ και το σχετικό σχόλιο στο αφιέρωμα που έχουμε κάνει για τα καλύτερα άλμπουμ του πρώτου εξαμήνου. Μπορείτε να το βρείτε on demand στο erteco.gr. Και θα παραμείνω στο 2026 και σε κάτι ακόμη πιο φρέσκο, διότι έχουμε νέα δισκογραφική δουλειά από τον Leon Bridges.

Κάτι από το 5ο studio album του Leon Bridges, το Happiness Anytime. Ακούμε το Your Love is Electric. Κάτι διαφορετικό μουσικά μας παρουσιάζει ο Leon Bridges σε αυτή την δισκογραφική δουλειά. Νομίζω ότι παίζει ρόλο πως στο τιμόνι της παραγωγής βρίσκονται ο Jay Lloyd Watson και η Lydia Kito από τους Jungle. Γι' αυτό και ακούμε τον Bridges να περνά σε έναν πιο φωτεινό, αν θέλετε, πιο χορευτικό ήχο. Ο τραγουδιστής από το Fort Worth του Τέξας, που δούλευε κάποτε σε εστιατόρια και έπλυνε πιάτα πριν γίνει γνωστός μέσα από μικρά open mics. Ξεκίνησε αναβιώνοντας την soul των αρχών του 60, αλλά έκτοτε μετακινείται σταθερά προς το R&B, το funk. Σε πιο σύγχρονες παραγωγές. Πολύ πολύ ωραία δουλειά αυτή.

Αυτός είναι ο Νέιματο Γκρόσο στο Σαν και Λατίνο. Εδώ το ακούμε στην δεύτερη ηχογράφηση, στη δεύτερη εκτέλεση που είχε κάνει πλέον στην σόλο καριέρα του, από το άλμπουμ Πεκάδο που κυκλοφόρησε το 1977. Είχε προηγηθεί η πρώτη εκτέλεση λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1973, με τους Σέκος ή Μολάδος, μια πολύ πρωτοποριακή μπάντα ηχητικά για εκείνη την περίοδο και γενικότερα ένας πρωτοπόρος, ένας πραγματικός στάρ για την Βραζιλία. Και όχι μόνο ο Νέιματο Γκρόσο, ο οποίος μεγάλωσε με έναν αυστηρό στρατιωτικό πατέρα, ο οποίος δυσκολευόταν να αποδεχτεί την ιδιαίτερη φύση και τις καλλιτεχνικές του τάσεις. Στα 17 κατατάχθηκε στην πολεμική αεροπορία, αλλά εγκατέλειψε πολύ γρήγορα αυτή την ζωή, μετακόμισε στο Ρίο, εκεί όπου άρχισε να πουλάει χειροποίητα αντικείμενα αρχικά. Η μεγάλη αλλαγή ήρθε με τους Σέκος ή Μολάδος, και αυτή η πολύ ψηλή φωνή, το μακιγιάζ, τα κοστούμια και η ανδρόγυνη σκηνική του παρουσίαση, τον παρουσία τον μετέτρεψαν σε, πραγματικά σε ένα σύμβολο ελευθερίας μέσα στα πιο σκληρά χρόνια της βραζιλιάνικης δικτατορίας. Ακολούθησε μια τεράστια σόλο καριέρα η οποία συνεχίζεται ακόμα και σήμερα μετά τα 80, και υπάρχει και αυτή πολύ ωραία ταινία η οποία βρίσκεται στο Netflix, μπορείτε εκεί δηλαδή να την βρείτε. Ο τίτλος της είναι Latin Blood, The Ballad of Νέιματο Γκρόσο. Τη σκηνοθετεί ο Εσμίρ Φίλιο και τον Νέιματο Γκρόσο υποδίεται ο Ζεσουίτα Μπαρμπόσα, με εντυπωσιακή δουλειά όχι μόνο στη φωνή και στην εμφάνιση, αλλά κυρίως στην ιδιαίτερη σωματική γλώσσα του καλλιτέχνη.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: Στάκαμπο και here we go, δεύτερο μέρος στη σημερινή μας συνάντηση. Ακούτε κόσμος στους 93,6 με το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, δεύτερο μέρος, και θα το κρατήσω έτσι χορευτικά και για τη συνέχεια.
1: This is a game. Whatever
0: με αυτή τη νέα κυκλοφορία
1: you play back
0: από τον Barry Can Scream.

είναι λοιπόν ο Bark & Swim, μια νέα κυκλοφορία με τίτλο Dance, Dance, Dance, εδώ στον αέρα του κόσμου. Κοιτάζει πίσω προς τα Zeros, με αυτό το κομμάτι που κυκλοφόρησε ο Bark & Swim, από τους πιο ταλαντούχους νέους παραγωγούς.

Κάσιους από το θρυλικό άλμπουμ 1999, τίτλος και χρονιά κυκλοφορία.

με το Feeling for You. Από τα πολύ πολύ καθοριστικά άλμπουμ της γαλλικής house και αυτό που λέμε French Touch.

Αυτή είναι η Dionysians και τα ηλεκτρισμένα Beach Bar που μόλις μας τραγούδησαν. Από το ντεμπούτο τους άλμπουμ να κάψουμε το χθες. Φας κιθάρες και γκαράζ αναφορές από τα 60's. Και μπορείτε να βρείτε στο airtaco.gr το session που είχαμε κάνει με τους Dionysians στο πλαίσιο των Urban Life Sounds, αλλά και σε οπτικοακουστική μορφή στο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube.

από τις πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες που μας έρχεται από το σήμερα. Μπορείτε να βρείτε στο rtk.gr και το πρόσφατο αφιέρωμα που είχαμε κάνει για αυτό το τρίτο κύμα British Invention που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση αυτή τη φορά. Και η Λόλα Γιάνγκ είναι φυσικά μία από τις πρωταγωνίστριες αυτού του μουσικού κύματος. Μπορείτε να το βρείτε on demand στο rtk.gr, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Εδώ στον αέρα του κόσμου για λίγα λεπτά ακόμα μαζί.

μια εξαιρετική δισκογραφία των Beach House. Για μένα αυτό είναι ίσως θέση νούμερο ένα από τα πάρα πολλά και πολύ όμορφα κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει. Εδώ ακούσαμε το On The Sea, και είναι από τις στιγμές που η μουσική των Beach House έτσι μοιάζει ταυτόχρονα οικεία και απέραντη για ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στην Βαλτιμόρη, εκεί κάπου στα Mid-Zeros, και έγιναν ένα από τα πιο καθοριστικά ονόματα της σύγχρονης Dream Pop. Να πούμε πως νωρίτερα ακούσαμε επίσης ένα πολύ πολύ ωραίο άλμπουμ από την εγχώρια σκηνή και το πρόσφατο παρελθόν, το άλμπουμ Εκτός των Τυχών, που υπογράφουν ο Λευτέρης Βολάνης και ο Δημήτρης Παγίδας. Ακούσαμε τον Αύγουστο και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να πάμε και σε κάτι κλασικό και γνώριμο. Και εκεί ο επίσης στα αυτιά μας Something Changed από Pulp.

το Something Changed εδώ λίγο πριν το φινάλε στον αέρα του Κόσμος, φυσικά από το κλασικό για αγαπημένο άλμπουμ Different Class. Υπάρχει και αυτή η σχετική και πολύ ευχάριστη είδηση που έχει να κάνει με την ταινία που περιμένουμε τον Σεπτέμβριο, σε λίγο καιρό από τώρα δηλαδή. Τίτλος της θα είναι What Do You Do For An Encore, σε σκηνοθεσία του Garth Jennings και αφήγηση του ήδη του Jarvis Cocker. Αναμένεται να είναι γύρω στα 90 λεπτά φιλμ που συνδυάζει ανέκδοτο αρχαιακό υλικό 4 δεκαετιών και εικόνες από πολλές συναυλίες τους μέχρι και τώρα την πρόσφατη περιοδία τους για το άλμπουμ More. Επαναλαμβάνω, την περιμένουμε στις αίθουσες εκεί γύρω στα μέσα του Σεπτέμβρη, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και το πρώτο επίσημο live άλμπουμ των Pulp. Φινάλε εκπομπής, σας αποχαιρετώ με αυτό το πολύ ωραίο νέο άλμπουμ του Max Cooper, τίτλος του Feeling Structure. Ακούμε το The Shape of Memory. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

Καλώς είδατε, καλώς ήρθατε. Σας περιμέναμε, ανοίξαμε. Εδώ και περίπου 5 λεπτά, η ώρα είναι 2:05. Ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου live and kicking μαζί του ο Νίκος Σκλαβενίτης σε ένα ακόμη ζωντανό πρόγραμμα 2 με 4 το μεσημέρι του Σαββάτου και της Κυριακής. Σήμερα από το ραδιόφωνο που αγαπάτε, το Κόσμος 92,6 ή 93,6. Είμαι λίγο ζαλισμένος, απ' τη ζέστη. 37 βαθμούς έχει σήμερα. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είμαι λίγο. Ναι, πάω για μπάνιο μετά. Θα πάω και με τους δίσκους μαζί. Θα βρούμε τώρα τρόπο να τους τουρπώσουμε κάπου δροσερά με τυχόν και με ο ήλιος τους πειράξει. Έχουμε και σπίτι εκεί, εντάξει. Τι τρέλα είναι αυτή του Πολυγωνίου. Βοηθήστε με, ρε παιδιά. Έχετε να μου στήσετε κανένα τρελαδικό? Όχι. Θα περάσουμε για σήμερα καλά, γιατί έχω διαλέξει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά δεν τα διαλέγω μόνος μου. Να, αυτό το διάλεξε η φίλη μου η Άντζελα με τον σύντροφό της, τον Θάνο, που όταν ήταν πιτσιρίκια, λέει 19 ετών, 20 δεν θυμάμαι, τι μου έγραφε χθες στο G-Poly Show, τη μουσική σελίδα μας στο Facebook. Το ακούγαμε και το χορεύαμε, το Come Into My Life, με την λησμόνητη Joyce Sims. Καλή διασκέδαση, καλό καλοκαίρι.

φίλο στην Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα Φερλέ. Κατευθείαν από το διάστημα. Ο Διονύσης Δήμος, πάντα, ο Δέλτα Δέλτα. Ο Γιάννης Αλαμάνας ήταν ο πρώτος πάντως. Από τις 12 και 26 γράφει ώρα Ελλάδος. Και δεν μπορεί να είναι και στο εξωτερικό, όμως είναι φωτογραφίες. Ναι, με την ίδια είναι εδώ και μερικούς μήνες. Η Κουτσομπόλης. Αντικουτσομπόλης είπε τελείως. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Τασοπούλου, θέλω να την ευχαριστήσω για το πάλι πολύ καλά τη σχόλια, την αγαπάω. Ο Θάνος ο Πέπας, ο Τσουμπός ο Μίνας, η Έλενα η Σκούφου. Τώρα θα πάω και στα άλλα του G-Poly Show, γιατί θα τα διαβάζω στο Facebook. Ο Νίκος Πέδης, ο Τζορτζ Κουβέλης, είναι εκατομμύρια ο ξενοφώντας Καρδογιάννης που σήμερα είχε τα γενέθλιά του. Και εμείς θα ακούσουμε Get Down, Get Down by Joe Simon. G-Poly Groove, καλώς ήρθατε.

από μέσα γίνεται χαμός. Αυτή είναι δίσκη. Δίσκη, πώς λέγεται, σερβιδίσματος, σύνομαι. Η πτάμενη δίσκη θέλω να πω. Άλλα δίσκο από βινιλίου, ξέρετε. Η πτάμενη δίσκη βινιλίου. Μόνο στο Τζιπόλι Groove. Get down από τον υπέροχο Joe Simon. Μια μεγάλη μαύρη προσωπικότητα που έκανε και folk μουσική, jazz and soul, funk και disco ακόμα. Μια πολύχρονη πραγματικά διαδρομή από την δεκαετία του 60 μέχρι σχεδόν τις ημέρες που έφυγε από τη ζωή, δηλαδή στην προηγούμενη δεκαετία. Ακόμα τραγουδούσε. Αυτό ήταν το Joe Simon and Get Down and Get Down για το φίλο μου τον Γιάννη Καραναστάση και τον γιο του που και οι δύο είχαν την προηγούμενη εβδομάδα γενέθλια και τους εύχομαι ολόψυχα 100 plus 100 100 100 100 σας λέω 100 plus. Έτσι, γιατί ο Κέρκ Ντάγκλας ήταν μάγκας που έβγε στα 104 χρόνια του. Δεν είναι ο μόνος, έχουν φύγει πολλοί. Τζιπόλι Γκρουβ στο Κόσμος ζωντανά. Yeah. Fatback Man, Spanish Hustle.

Εδώ τελείωσαμε για σήμερα. Γεια σας. Με σκοτήθηκε τι λέω. Δεν είναι στιγμή να ακούσουμε και ένα slow κομμάτι ερωτικό. Baby come

Ακούσαμε το 1981 σε παραγωγή Quincy Jones για στο άλμπουμ Every Home Should Have One με την Patty Austin που της έκανε παραγωγή. Ο Quincy μετά τη συμμετοχή της στο The Dude, το άλμπουμ του Quincy Jones της προηγούμενης χρονιάς, 1,5 χρόνο πριν δηλαδή, 79-80. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο το ερμήνευσε σήμερα ο Darry Hall από το θρυλικό Blue Eyed Soul duetto αμερικάνικο Darry Hall and John Oates, με τον Kenny G σε ένα άλμπουμ του τελευταίου με τίτλο Duets του 2003. Όλο να ακούσουμε την τρεις Λόρες, Λάουρες δηλαδή να το πω έτσι, τη Λάουρα Παουσίνη, την Λόρα Φαμπιάν, μ' αρέσει η Λόρα Νάιρο και η Λόρα Φίτζι. Τις δύο τελευταίες θα ακούσουμε. Λόρα Νάιρο, let's just go. Oh, I love it. It's gonna take a miracle. Μαζί τις υπερήφημες Λαμπέλ με επικεφαλή στην Πάτη. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία εκτέλεση. Και όχι δικό της τραγούδι, της Λόρα, που έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες σαν συνθέτρια.

Yes, it's gonna take a miracle. Είναι πολύ παλιότερο τραγούδι, από τα δεκαετία 60 εννοώ, αλλά το έκανε επιτυχία η Τενής Γουλιαμς στη δεκαετία του 70. Αριστουργηματική εκτέλεση όμως από την νεαρή τότε μαύρη τραγουδίστρια της Αμερικάνικης Soul. Αυτή ήταν ένα cover από την Λόρα Φίτζι που το αγαπούσε πάρα πολύ και θα έγραφε σε συνεντεύξεις της ότι πολύ θα ήθελα να γράψω και αυτό το τραγούδι και γράψει τουλάχιστον 40 hits. Όχι 40, 30 σίγουρα. Έγραψε 100 τραγούδια, 200. Δεν πρόλαβε η Φουκαριάρα, την Φουκαριάρα διέφυγε από τη ζωή μικρή εκεί γύρω στο 1995. Παίζουμε συχνά τραγούδια της Λόρα Νάιρο, την ακούσαμε μαζί με την Πάτι Λαμπέλ, την Σάρα Ντάς και την Νόνα Χέντριξ, δηλαδή της Λαμπέλ, αυτές που έκαναν επιτυχία στα 70's. Βούλεβου κουσουέ αβέκ μουά σε σουά. Καλώς ήρθατε κυρία Λόρα Φίτζι για μια ακόμη φορά στο G-Poly Groove. The lady wants to know. Η κυρία θέλει να ξέρει.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6.

συνεργασίες των Four Seasons και του Fracking Valley στη δεκαετία του 60. Δικό του κομμάτι είναι με τους Bob Crew Generation, το Music to Watch Girls By. Μουσική για να βλέπουμε κορίτσια στις παραλίες, εννοείται. Πολύ ωραίο το εξώφυλλο. Το έχουμε παίξει το original. Σήμερα το παίξαμε από τον διάσημο περκασιονίστα Willy Bobo και το άλμπουμ Juicy, Juicy. Α, Juicy. Yeah. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Τρίφωνα και την γυναικούλα του, τα δύο του παιδιά. Μια καταπληκτική οικογένεια. Καταπληκτική οικογένεια. Να.

to your love. Closer, closer to your love. Όχι, μου, closer to your love. Έτσι, ειδικό τραγούδι για την ενωμένη τετραμελή οικογένεια του Τρίφωνα, του φίλου μου.

ερχόμενο Σαββατοκύριακο είμαστε μαγνητοφωνημένοι για πρώτη φορά φέτος λόγω γιορτών, μεγάλη γιορτή της Παναγίας, 15 Αύγουστος, και θα μεταδοθεί η εκπομπή και του Σαββάτου και της Κυριακής. Έχουν ήδη γραφτεί, μαγνητοφωνηθεί και θα παρουσιαστεί, αν θέλετε, θα μεταδοθεί, να το πω σωστότερα, κανονικά στην ώρα μας 2 με 4, ενώ της Κυριακής περισσότερο έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι και η επέτειος από το θάνατο του βασιλιά του rock and roll Elvis Presley. One for the money, two for the show. Τρία κλασικά soul με τρεις καταπληκτικές φωνές, αγαπημένες και λατρεμένες. Ladies and gentlemen, Stevie Wonder. Αμέσως μετά Wilson Pickett και τέλος Taj Mahal, σε τρία soul classics of all time. Just a little respect when I get home. Stevie Wonder.

μπάνιες πίση τη. Το respect του What is Running σε μια καταπληκτική εκτέλεση από το άλμπουμ I was made to love her 1967 με τον Stevie Wonder, νεαρός τότε, Little Stevie Wonder. Ladies and gentlemen, Wilson Pickett. Funky Broadway, όπως

0: Θυμάμαι, παιδιά, ότι πήγε να μας δίνει την αδελφή μου και δύο ζευγάρια ακόμα. Τότε καταλαβαίνετε, γυμνάσιο Λύκειο. Πήγαμε Σάββατο, μόνο Σάββατο για να παίξω. Πήγαμε στο κάμπιν τη Κηφισιά για να ακούσω funky, funky Broadway στο συγκρότημα που έπαιζε κιθάρα και ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, ο αρισμόνητος. Δημήτρης Κωνσταντάρας, είχε ένα μαύρο καλλιτέχνη μπάντα. Ελληνικό συγκρότημα εννοείται. Ένα μαύρο καλλιτέχνη που το βρήκαν, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και φοιτητής, πάντως πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Και μεταξύ των τραγουδιών καινούριων τότε, άρα ήταν το 67-68, τραγουδούσε και Funky Funky Broadway. Κι άλλο Otis Redding, αλλά αυτή τη φορά σε 90's cover με τον Taj Mahal. Mr. Pitiful.
1: Baby, that's my name.
0: Please, Mr. Pitiful.
1: Ooh, you know. Call me Mr. Pitiful.
0: Yeah.

είδατε μεγάλη διαφορά, έτσι, επιστημονικά τουλάχιστον και τεχνολογικά, η δεκαετία 60 και δεκαετία 70 από τη δεκαετία του 90. Βλέπετε Taj Mahal 90s, και ενώ είναι το χειρότερο η εκτέλεση, ξαφνικά είναι η καλύτερη, γιατί βοήθησε και η τεχνολογία. Τρία classics, δεν γίνεται να παίζουμε με μαύρη μουσική, κυρίως όχι πάντα, και να μην παίζουμε και τα παλιά κλασικά του Otis Redding, όπως το Mr. Pitiful ή το περίφημο Respect, έστω και με την εκτέλεση του Stevie Wonder. Δεν γίνεται. Wilson Pickett and the Funky Funky Broadway or something. Κυρίες και κύριοι, από το Και Κοραζόν άλμπουμ, Gatto Barbieri. Έτσι, drive song. Καλό καλοκαίρι.

0: διάσημος από το Last Tango in Paris, if you remember. Τελευταίο τακό στο Παρίσι. Ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Μάρλο Μπράντο με τη Μαρία Σνάιντερ. Ο Γκάτο Μπαρμπιέρι που έγραψε τη μουσική της ταινίας και έχει κάνει ένα σωρό καταπληκτικούς jazz δίσκους, ανάμεσα στους οποίους και το Και Κοραζόν του 1993, το οποίο ακούσαμε Blue Eyes, γαλάζια μάτια.
1: Για σένα, για να ακούς, πάρε τηλέφωνο.
0: Έλεγε κάποτε ο Στέλιος Πολυκολλήλου, ο ξάδερφός μου, που είχαμε το 64 το πρώτο πειρατικό σταθμό μας, που λεγόταν GS Poly, George Στέλιος Πολυκολλήλου. Ήταν ερωτευμένο με τη Δέσποινα και έλεγε: «Για σένα, Δέσποινα, για μ' ακούς, πάρε τηλέφωνο». Τώρα πάω μέσα, πάρα δεν είχαμε τηλέφωνο. Στο στούντιο, δίπλα στο πρώην πισταριό, δηλαδή στον κήπο, ξέρετε, στο Βύρονα. Τι ωραίες περιπέτειες, Θεέ μου, τι ωραίες περιπέτειες. Αλλά ναι, μεν έχω παίξει 50 εκτελέσεις του Don't Let Me Be Lonely Tonight, αλλά σήμερα έχω μία και καλύτερη, και πολύ καλύτερη. Eric Clapton τραγουδάει James Taylor, and Don't Let Me Be Lonely Tonight.

Mr. Clapton. Thank you very much. Thank you. Thank you, όχι μόνο για το κομμάτι και για τη μουσική σου. Don't let me be lonely tonight. Λέω να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με δύο πάρα πολύ επιλεγμένα special for you, έτσι, rock κομματάκια. Το λέγανε, λέγεται Spanish Moon με τους Little Feet. Το άλλο, εκείνο που θέλω να εκπέμψω σαν έτσι, φίλο σας, και ξέρω εγώ πόσο τι άλλο, και στην παρέα σας, μέλος της παρέας σας, έτσι θεωρώ τον εαυτό μου. G-Paul δηλαδή, το Love, Love, Love, Love, Love. Πέντε φορές το γράφει. Από ένα σπάνιο άλμπουμ, ένα σπάνιο γκρουπ. Καταπληκτικό. Το γκρουπ λέγεται Hull. Σκευείο το αγόρασαν στην Αμερική μεταχειρισμένο. Τότε που ήταν πολύ φθηνά τα βινίλια. Δεκαετία 90 αρχές. 33 δολάρια. 29 και 99. 29 και 99. Πολύ πλάκα. Spanish Moon. Πάντα αγαπημένη Little Feet.

0: Γαβ. Ναι, και όχι Γαβ.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Κυρίες και κύριοι, ακούτε Γιώργο Τσιπόλη Πολυκρονίου, βέτεραν του πολεμικού ναυτικού αλλά και του ελληνικού μουσικού ραδιοφώνου με 63 χρόνια στην πλάτη. Συνεχόμενα, consecutive bloody years. Δεύτερο μέρος, Τσιπόλη Κρούφ στο Κόσμος, 93,6 για 107. Στον Νίκο, ο Νίκος Κλαβενίτης. Και στο City Player, ένα 90's album επίσης με τους Tower of Power. Δεύτερο μέρος, G-Poly Groove. Γεια σου Νίκο Πέρι, John Οικονομίδης. Thank you very much, baby.

3 και 5 κυρίες και κύριοι, ζωντανά όπως πάντα από το στούντιο του Cosmos Radio, του καλύτερου μουσικού ραδιοφωνικού σταθμού, τουλάχιστον στον νομό Αττικής, δεν λέω του δημοφιλέστερου, του καλύτερου, είναι το καλύτερο. Καταρχάς δεν έχει την καταραμένη playlist, έχει προσωπικότητες του ραδιοφώνου, έχει πολύ καλά παιδιά, έχει έμπειρους και attractive έτσι, προσωπικότητες. Μ' αρέσει ο κόσμος, μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει. T.O.P. T.O.P. λέγεται το άλμπουμ των Tower of Power, που σημαίνει Tower of Power, φυσικά η μεγάλη εννιαμελής μπάντα από το Oakland, της San Francisco, εκείνα τα μέρη San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair or something. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, Tower of Power. Το κομμάτι λέγεται Cruise Control και είναι μέσα δεκαετίας 90 το άλμπουμ. Έχει κάνει ο Εμίλιο Καστήλο με Λένι Γουίλιαμς, θυμάμαι, ξεκίνησε ένα τρομερό μαύρο τραγουδιστή στις αρχές δεκαετίας 70 με καταπληκτικά άλμπουμ. Αν αγαπάτε αυτά τα jazz, soul, jazz, funk, με έτσι πλουραλισμό μουσικό, με 5-6 πνευστά και τέτοια, 9 μελής μπάντα είναι 10 μελής. Λοιπόν, τρομεροί και ακόμα και σήμερα παίζουν με φυσικά όργανα, δεν έχουν καθόλου programming, καθόλου. Γι' αυτό εκτιμώ περισσότερο τους Tower of Power. Λοιπόν, έλεγα τα πρώτα τους άλμπουμ, αυτά που μου άρεσαν, τρελαινόμουν με αυτό και έτσι τους συμπάθησα έως ερωτεύτηκα, ήταν το Urban Renewal και το Back to Oakland, αρχές δεκαετίας 70, το ένα 1973, το ένα 1974. Love, love, love, είπαμε, περισσότερη αγάπη, έτσι δεν είναι, αγάπη ρε παιδιά και καλές διακοπούλες. Johnny Hathaway singing for lovers, as you are, baby, as you are. Come on, Donnie, give us more.

δεν την προσέχω και καθόλου. Δεν την προσέχω, ρε παιδί μου. Ναι, δεν την προσέχω. Πραγματικά και εφόσον δεν με προσέχει η φωνή, είναι όπως η γυναίκα. Δεν σε προσέχει και εκείνη, έτσι είναι. You take my heart away. Μια φωνή που άρεσε πολύ στο μουσικόφιλο κοινό της Αθήνας, γενικότερα της χώρας, στις δεκαετίες κυρίως 60, 70, 80, στα πολύ πάνω της. Shirley Bassey, You take my heart away. Ένα τραγούδι των Nirvana, που θυμάμαι το παίξα πρώτη φορά εγώ στο ραδιόφωνο, που εξακολουθώ και παίζω ακόμα μουσική από φυσικό προϊόν, δηλαδή βινήλιο και κανονικό CD, σπάνια CDR. Smells like Teen Spirit, το κλασικό των Nirvana. Το έπαιξα γιατί μου το δώσε πρόμο, θυμάμαι, ένας μεγάλο υπάλληλος της BMG, να το παίξω στο ραδιόφωνο. Paul Anka, ladies and gentlemen, and Swings, Rock Swings. This is the United States Air Forces Radio and Television Service. Ay, Θεέ μου. Νιάτα, νιάτα.

3:19 πρώτα λεπτά. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Να Μούσκουρη και ο Χατζηδάκης. Καλοκαίρι, παιδιά. Καλοκαίρι. Θα μου πεις είναι το ίδιο με το καλοκαίρι της δεκαετίας του 90. Δεν πάω 60's. Γιατί αν πάω 60's θα ήταν πολύ καλύτερα τότε. Με αλμυρίθρες. Με καθόλου οργανωμένη παραλία. Αλλά τόσο ωραία. Τόσο αγνά. Τόσο παρθενικά. Εννοώ οι ακτές, οι παραλίες. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Σινάτρα. Τίποτα άλλο. Ladies and gentlemen, more jazz music, big bands and swing. Count Basie Orchestra, arranged by Quincy Jones. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Sinatra.

Γιατί μου γυγάνε η Αθηνά, τη ζωή μου πατίνει. Οριστικά και είναι εδώ. Ελληνικό τραγούδι ακούει όλος ο κόσμος. Καλά ο κόσμος, αλλά για τον Τόνι Μπένετ. I left my heart. Ladies and gentlemen, Tony Bennett.

Thank you, baby, thank you. Tony Bennett Unplugged. Νομίζω το καλύτερο άλμπουμ Tony Bennett στη δεκαετία του 90. Το καλύτερο άλμπουμ στη δεκαετία του 90. Τι είναι και το ραδιογράμμι. Άλλο ένα live σε ένα σπάνιο πραγματικά CD, αλλά και βινίλιο. Τυχαίνει να ήταν Sony Music, αυτό το απέκτησα εύκολα. Columbia Records, που δεν κυκλοφόρησε τότε που έγινε, αλλά ένα στιγμότυπο της συναυλίας της Gladys Knight και των Pips στο Roxy Theater του Los Angeles, το έβαλαν στο album, studio album με τίτλο Touch. Και όλοι αγόραζαν το δίσκο μετά από ένα τρίμηνο, τετράμηνο, για το hit single, αλλά για το στιγμιότυπο το live. Και έτσι αναγκάστηκε η Sony χρόνια μετά, δηλαδή έτσι 10 χρόνια, 8-9, να βρει τις ταινίες και να βγάλει σε δίσκο και σε CD όλη τη συναυλία της Gladys Knight και των Pips στο Roxy Theater του LA. Για ακούστε μια ωραία εκτέλεση, το I Will Survive, The Way We Were, and δεν θυμάμαι τι έχω, medley είναι πάντως live. Come on, baby. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. I spent oh so many nights thinking how you did me wrong. But I grew strong. I learned how.

Ετοιμάσαμε το αποκορύφωμα του Will Survive από κακή συνεννόηση μεταξύ δωμάτια του Ιάτη και μπαλαδικιά ούτε. Άρα του πάλι κατάλαβε, εγώ έκανα και μια χειρονομία, γιατί ξέρετε, χτυπιέμαι στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν είμαι παρουσιαστής ειδήσεων. Με συγχωρείτε κύριε και κυρίες μου, εγώ είμαι τρελούτσικος. Μ' άρεσε, αγαπάω τη μουσική. Αγαπάω το μικρόφωνο του ραδιοφώνου. Και τα δίνω όλα. Σε στείλ

πίψα τα Roxy Theater. Είπα Los Angeles ανέδερο. Έχω πάει τρεις φορές εκεί. Και είναι, έπαιζε μόνο hip hop. Δεκαετία 2000 βέβαια. Ο LL Cool J ήταν και κάποιοι άλλοι. Έχασα τους NWA βέβαια. Πολύ ωραίο θέατρο. Στο Σικάγο, καμία σχέση με το. Δεν ξέρω αν έχει στο LA. Εγώ έχω πάει Roxy Theater στο Σικάγο. Και στην πλατεία κιόλας. Δίπλα στο Hilton εκεί που μέναμε. Απέναντί μας ήταν, πολύ κοντά. Μ' άρεσε και έχω πάει και στο House of Blues. Γι' αυτά πάω. Καλοκαίρι όλοι κάνουν μπάνιο στην Ελλάδα. Η γυναίκα μου, η κόρη μου, η εγγονή μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου. Και εγώ ιδρωμένος στη Τσιμεντούπολη Νέα Υόρκη στο Σικάγο. Έψανα για δίσκους. Και το βράδυ συναυλίες, κύριε Λάτα, λίγο.

Nicholas Ashford και η Valerie Simpson. Η Valerie ήταν και artist στην Motown Records. Δεν είχε επιτυχία στην τραγουδίστρια. Μου έκανε εντύπωση. Το συναντήσαμε εγώ με τον Ίζη Κουτιάλ το 2003 στις Κάνες. Βγάλαμε και φωτογραφία. Τι έγινε η φωτογραφία? Ο Ίζη την έχει. Τότε δεν υπήρχαν και κινητά. Δεν υπήρχαν, όχι. Δεν υπήρχαν κινητά. Εξτρελατή. Είχαμε κάτι κομμωδίνα από αυτά τα μεγάλα. Και σαν κομμωδίνα ήταν τα κινητά. Δεν μας περιπτώσει. 35 λεπτά. Εννοώ 3 και 35. Ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου, δεύτερο μέρος του G-Poly Groove από το Cosmos Radio 93,6 εκατόλεπτα κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Pop rock and black music and Latin and country and western, soft rock, επιτυχίες, επιτυχιάρες, αλλά και άγνωστα τραγούδια ψαγμένα. Έχουμε τις εκπλήξεις μας για όλα τα γούστα και για τους έτσι απαιτητικούς μουσικόφιλους ακροατές, αλλά και για τους απλούς ανθρώπους που θέλουν να ακούνε τραγούδια που αγάπησαν πριν από 5, 10, 20 και 30 και 40 χρόνια. Πριν σαν σήμερα. Κυρίες και κύριοι, Fourplay featuring Chaka Khan and Nathan East. Ο Nathan East έτσι και εδώ είναι ένα από τους τέσσερις Fourplay. Bob James, Lady Denoo και άλλοι. Είναι και ποιος άλλος άνθρωπος είναι. Guest artist στο κομμάτι αυτό και στο άλμπουμ η περίφημη Chaka Khan. Τραγουδούν Isley Brothers, Between the Sheets.

Έχω φέρει και το άλμπουμ με τους Isley Brothers, ενώ που έχει τίτλο Between the Sheets, και έχει και το μόνιμο τραγούδι που ακούσετε σε ένα υπέροχο cover δεκαετίας 90 με τους 4Play, τους πέντε άσους της smooth jazz. Τραγουδούσε ένας από αυτούς, ο Nathan East, μαζί με την guest στο άλμπουμ, Mrs. Chaka Khan. Chaka Khan. Choosy lovers, ladies and gentlemen, the Isley Brothers. Η φοβερή κιθάρα του Rudolph Isley και η μεγάλη φωνή του Ronald Isley. Μόνο ο Jim Bolitz έχει δει live στο Greek Theater, LA, California, 1992. Ωραία εκείνο το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, σαν τώρα δηλαδή. Ωραία βραδιά, αλυσμόνητη. Αλυσμόνητη, διάσβα.

Η Κάπα δεν μου λέει επειδή το γιατί ρε παιδιά δεν είμαστε ποδόσφαιρο εδώ να φοβάστε Παναδική, Ολυμπιακή, Παουξίδες, Μιχάλης και λοιπά. Κάπα, τι Μιχάλης Κάπα. Γιώργος Τζι, πολύ πολυρωνίου, Γιώργος του Δημητρίου, πολυρωνίου, του Δημητρή, του Δημητρή. Λοιπόν, ζήτησε να ακούσει αυτό το κομμάτι ο Μιχαλάκης μας, εδώ από το Χαλάνδρι είναι και αυτός, όπως και ο Eric Burden, που λένε ότι μένει στο Χαλάνδρι. Και εγώ Χαλάνδρι μένω, αλλά δεν έχω δει ποτέ Burden. Προτιμώ να δω τον Richard Burden, είναι πιο εύκολο, παρά τον δικό μας Burden. Μαζί με τους Word μας θυμίζει Spill the Wine, αυτό που ζήτησε ο Μιχάλης. Κάπα. In a big field of tall grass, I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed

Eric Burden. Να αφιερώσω στον Νικήτα τον Πασχάλη που έχουμε χιουμοριστικές ερωτοαπαντήσεις. Λες και είμαστε ζευγάρι. Γιάννης Καραναστάσης τον είπα, Μαριστίδης Μεσημβρινός, έτσι λέγεται. Καταπληκτικό παιδί, πολύ ευγενέστατος. Ο Χρήστος ο Μαλαγάρης, η Πινελόπη Πετράκη, η Ειρήνη Μάλιου. Αυτή είναι όλη από την παρέα της του G-Poly Show, εννοώ σελίδας μας μουσικής στο Facebook.

Σας ξαναθυμίζω ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο Τσιπόλη Groove στο Κόσμος είναι μαγνητοφωνημένο. Έχουμε γράψει τις εκπομπές εδώ και μερικές εβδομάδες, δύο νομίζω. Θα τις ακούσετε μαγνητοφωνημένο. Είναι 15 Αύγουστο. Δεν ήταν δυνατόν να είναι κανείς εργαζόμενος στο ιστορικό κτίριο της ΕΡΤ. Και συνεπώς θα τα ακούσετε. Έχουν ενδιαφέρον πάντως, και κυρίως αν είστε fans ακόμη του Elvis Presley. Το θυμάστε το κομμάτι αυτό, Body and Soul λέγεται το άλμπουμ. You can't get what you want. Δεν μπορεί να πάρεις ό,τι θέλεις. Το που λέμε στα μικρά παιδιά. Στα μικρά παιδιά λέμε Emotions by Samantha Sang. Τον Bee Gees τραγούδι που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Samantha Sings.

Και με το Emotion των Bee Gees, με την Samantha Sang από την Αυστραλία, With Love, τελείωσε το σημερινό κυριακάτικο διωράκι μας G-Poly Groove εδώ στο Κόσμος Radio 93,6 ή 107. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Σκλαβενίτη που και σήμερα ήταν υπεύθυνος ήχου στα DEX, έβαζε και τους δίσκους, έβαζε και τα βινίλια, έβαζε και τα CD. Είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολη. Ξέρετε, πρέπει να εξεταμένη την προσοχή σου, το 2 να μην το περάσει για 9, το 9 για 6. Το θέμα είναι να βρούμε το 9, το 3. Να βρούμε τα νούμερα του Eurojackpot ή του Joker για να πιάσουμε κανένα 2, 3, 5, 10 και 100 εκατομμύρια και να την κοπανίσουμε για σιρωτήνο Μύκονο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Λέω τις λακίες μου με τον Night Train του Jimmy McGriff. Λοιπόν, να περάσετε καλά την εβδομάδα αυτή. Καλή εβδομάδα για αύριο. Τι ήθελα να σας πω, καλό υπόλοιπο διακοπών. Τώρα όλος ο κόσμος είναι διακοπές, γιατί βλέπω οι δρόμοι εδώ στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή Μεσογείων και λοιπά, είναι absolutely empty. Συνεπώς και εγώ θα φύγω τώρα κατευθείαν για το εξωτερικό. Ναι, πάω. Εσείς μείνετε εδώ. Πάω εγώ, εσύ κάτσε εδώ. Πώς το λέει ο Χατζη Χρήστος. Να είστε καλά. Thank you very much. Λέω τις βλακίες μου, παιδιά. Καλοκαίρι είναι. Ό,τι θέλω λέω. Αμπός.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

στον κόσμο. Κάνει καλοκαίρι.

0: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
1: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
0: Ψαραδέλης.
2: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με το Γιάννη Πετρίδη.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης.

Γεια σας. Σήμερα έχουμε δύο ταινίες που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας και ίσως συμπληρώσουμε μία παλιά ταινία, ανάλογα με το χρόνο. Αυτό που ακούσαμε είναι ένα κλασικό του David Brubeck, Unsquare Dance, από το 1961. Ένα από τα τραγούδια που ακούγονται, μία από τις συνθέσεις στη jazz κυρίως, που ακούγονται στην καινούργια αστυνομική ταινία Tuner, με πρωταγωνιστή τον Λίο Γούνταλ και τον Ντάστι Χόφμαν. Τον Ντάστι Χόφμαν τον ξέρουν βέβαια όλοι, γιατί είναι ένας από τους μεγαλύτερους τοπιούς τα τελευταία 50-60 χρόνια. Ο Λίο Γούνταλ είναι καινούριος και έγινε γνωστός κυρίως από μια σειρά στο κανάλι της HBO, αν δεν κάνω λάθος, The White Lotus. Ξεκινάμε λοιπόν, ήδη ξεκινήσαμε, με τραγούδια που ακούγονται στην ταινία Tuner.

Η ταινία Tuner έφερε και πάλι στην επικαιρότητα αυτή την χαρακτηριστική σύνθεση του σπουδαίου Herbie Hancock. Το κομμάτι αυτό έγινε γνωστό κυρίως τότε όταν βγήκε από τον Αφροκουβανό Μόγκο Σάντα Μαρία. Το έχουν ηχογραφήσει και πάρα πολλοί άλλοι και το ηχογράφησε βέβαια και ο ίδιος ο συνθέτης που το ακούσαμε, το Watermelon Man.

Ο Herbie Hancock κυκλοφόρησε αυτήν εδώ την εκτέλεση το 1964 σε ένα άλμπουμ και σας θυμίζω ήταν τότε μέλος και του κουντέτου του Miles Davis στη δεκαετία του 60. Έγινε μεγάλη επιτυχία αργότερα από μία ερμηνεία από ένα jazz rap συγκρότημα, τους US 3. Ήταν το νησί Guadalupe.

Ακούσαμε έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς συνθέτες στον χώρο της jazz, Charles Mingus. Το 1964 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Mingus Plays Piano. Από εκεί ήταν η δική του ερμηνεία σε ένα από τα δημοφιλέστερα jazz standard, γραμμένο το 1930, το Body and Soul.

Αυτός που ακούσαμε είναι ένας άγνωστος, πολύ καλός τραγουδιστής, jazz soul θα έλεγα, γεννημένος το 1976 στη Νέα Υόρκη. Στην ταινία που ακούμε τραγούδια της, συμμετέχει με το Γόνσιου, που μόλις ακούσατε κι εσείς. Τόνι Ντεσαρέ είναι το όνομά του. Έχει ηχογραφήσει και τραγούδια από τον χώρο της pop και της rock μουσικής, τραγούδια ας πούμε των Bee Gees ή της Carole King.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Cosmosradio.gr.
6: Λίγο πριν ακούσαμε τον Dean Martin και το Almost Like Being in Love. Περνάμε σε μια άλλη ταινία που κι αυτή προβλήθηκε πρόσφατα στη χώρα μας. «Η Μπαλάντα των Ονείρων» ήταν ο ελληνικός τίτλος. «Power Ballad», ο τίτλος αυτής της μουσικής κωμωδίας του 2026, με πρωταγωνιστές τον Πολ Ραντ και τον Νικ Τζόνας. Στην ταινία αυτή έχουμε τον γνωστό ηθοποιό Πολ Ραντ να τραγουδά αρκετά τραγούδια, όπως αυτό εδώ.

Τον Νικ Τζόνας τον ξέρουμε και από την συμμετοχή του στο συγκρότημα, από τα δημοφιλέστερα ονόματα στη μουσική τα τελευταία 20 χρόνια και. Τον Πολ Ραντ όμως τον ξέρουμε σαν ηθοποιό. Σήμερα θα τον ανακαλύψουμε και σαν τραγουδιστή. Ήταν το Summer of 69 και είναι το Power Ballad, το τραγούδι που είχαμε μάθει από τον Hugh Lewis and the News.

Η υπόθεση της ταινίας «Η μπαλάντα των ονείρων» διαδραματίζεται στο Δουβλίνο. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να λείπει από το soundtrack ένα τραγούδι των Thin Lizzy. Ο ηθοποιός Paul Rudd στο «The Boys Are Back in Town».

Ήταν ο ηθοποιός Πολ Ραντ και τώρα θα είναι ο τραγουδιστής και ηθοποιός Νικ Τζόνας. Από τα δημοφιλέστερα ονόματα τα τελευταία χρόνια. Μέλος του συγκροτήματος Jonas Brothers. Επίσης έχει εμφανιστεί σε πάρα πολλές ταινίες από το 2012-2013 μέχρι τις μέρες μας. Έτσι λοιπόν είναι ένας από τους πρωταγωνιστές στο Power Ballad. Τον ακούμε πρώτα σε αυτό εδώ.

Ακούσαμε τον Nick Jonas και το How to Write a Song Without You. Τώρα θα είναι ο Nick Jonas και ο Paul Rudd στο I Wish.

πάντα τραγούδια από την ταινία Power Ballad, η μπαλάντα των ονείρων, όπως παίχθηκε στη χώρα μας. Θα είναι και πάλι ο ηθοποιός Paul Rudd στο Message in a Bottle.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

το ροκ της δεκαετίας του 90 κυριαρχεί και σήμερα σε αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής. Από το άλμπουμ Test for Echo του 1996 ήταν ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του περασμένου αιώνα που συνεχίζει ακόμα, η Rush και το Driven.

οπαδοί του συγκροτήματος Metallica, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα τα τελευταία 40-50 χρόνια, ξέρουν πολύ καλά και το Bleeding Me, ένα τραγούδι που υπήρχε στο άλμπουμ του 96 Load. Δεν είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τότε, όμως είχε σταλεί στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και κατάφερε να μπει με αυτόν τον τρόπο, γιατί άρεσε και ακούστηκε πάρα πολύ από το ραδιόφωνο τότε, το 96, μέσα στα 10 πρώτα τραγούδια ροκ εκείνης της χρονιάς.

Αυτή ήταν η Megadeth. Ένα άλλο από τα δημοφιλέστερα hard rock συγκροτήματα. Heavy metal από τα καλύτερα group. Για μία ακόμη φορά θα το πω, η Megadeth. Ακούσαμε από το άλμπουμ που είχαν βγάλει το 1997 Megadeth και Almost Honest.

Ακούσαμε Motley Crue. Ήταν το τραγούδι Beauty. Ήταν το τραγούδι Beauty. Ήταν το δεύτερο σίγγλ που είχαν κυκλοφορήσει από το άλμπουμ τους του 1997. Μετά τους Motley Crue, Ozzy Osbourne.

θυμηθήκαμε τον τεράστιο μουσικό Όζι Όσμπορν. Σε ένα άλμπουμ συλλογής του 1997 υπήρχε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε από τον Όζι Όσμπορν, Back on Earth. Η συνέχεια ανήκει στους Nine Inch Nails. Το τραγούδι το έγραψαν και ακούγεται για την ταινία του Dave Lynch, Lost Highway, The Perfect Drug.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Κόσμος 93,6.
6: Διαφορετικό το στυλ του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα. Το είχαμε ακούσει σχετικά πρόσφατα, μια και είχε χρησιμοποιηθεί και σε μια ταινία εκείνης της χρονιάς. Είναι το Stay, νούμερο 1 στην Αμερική, από την Lisa Loeb.

Η Λίζα Λόμπ και το Stay. Την ίδια εποχή. Από τα δημοφιλέστερα group pop rock, αρκετά όμως κοντά και στο ska, το στυλ που έπαιζαν το είχαν ονομάσει ska punk, ήταν η No Doubt. Ακούμε το Excuse Me, Mister.

Η σειρά των Oasis από το 1997 βρίσκονται στο τρίτο άλμπουμ τους, το Be Here Now, εκείνη τη χρονιά. Το καλοκαίρι του 97 κυκλοφορεί το Do You Know What I Mean από αυτό το άλμπουμ.

από τους Oasis σε ένα συγκρότημα από τον Καναδά, όχι βέβαια τόσο γνωστό όσο οι Oasis. Εκείνη την εποχή είχαν φίλους στην Αμερική και τον Καναδά. Συγκρότημα της εναλλακτικής ροκ, Our Lady Peace, αυτόν το όνομά τους.

Αυτός ήταν ο ήχος του ροκ, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη δεκαετία του 90. Ακούσαμε το συγκρότημα από τον Καναδά, Our Lady Peace και το Glamsy. Ένα συγκρότημα του εναλλακτικού ροκ στην Αμερική επίσης. Έχουμε ακούσει και άλλα τραγούδια τους. Ήταν δημοφιλέστεροι από τους Our Lady Peace. Η Live και το Turn My Head.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και σήμερα με ένα συγκρότημα που είδαμε και στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι, τους Offspring. Αυτή είναι της γενιάς του 90, αλλά είναι από εκείνα τα γκρουπ όπως ας πούμε και οι Green Day, που διατηρήθηκαν στην επικαιρότητα μέχρι σήμερα με συναυλίες και συνεχόμενα άλμπουμ. Από τους Offspring και το 1997 θα ακούσουμε το I Choose. Ο Γιώργος Κωστόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

τον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

βραδάκι Κυριακής και όπως πάντα ξεκινάμε αυτή την ώρα το ταξίδι μας στον ωκεανό του ήχου από το κόσμος με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι, όμως έχουν πάντα τον τρόπο να μας περιλαμβάνουν. 9 Αυγούστου και η πόλη αδειάζει ολοένα. Ευχόμαστε καλές διακοπές στους φίλους και τις φίλες που την αφήνουν πίσω τους αυτές τις μέρες και εμείς θα είμαστε σταθερά στην παρέα σας, μια και μας ακούτε όχι μόνο μέσα από τα ραδιοφωνά σας στους 93,6 αλλά και μέσα από το Ερτέκο όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο. Η Έφη Γεωργοπούλου φροντίζει τον ήχο μας, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή

Να σας πω ότι ο τρόπος επικοινωνίας μας σήμερα γίνεται αποκλειστικά μέσα από το Messenger της σελίδας του ραδιοφώνου μας στο Facebook, Κόσμος με Κάπα στα αγγλικά, αλλά και της σελίδας της εκπομπής που τη βρίσκεται πληκτρολογώντας τον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Και αυτή που θα ακούσουμε για τη συνέχεια κλείνει σήμερα τα 26, έχοντας ήδη κατακτήσει πολλά για την ηλικία της. Ποιήτρια, στιχουργός και τραγουδίστρια, η Βρετανίδα Άρλο Πάρκς αυτή την περίοδο τρέχει στις ΗΠΑ την Desire Tour της, αλλά ελπίζουμε να ακολουθήσει και η Ευρώπη.

Μια και πιάσαμε τα γενέθλια, να πάμε και σε έναν σημαντικό συγγραφέα και κριτικό της jazz μουσικής που γεννήθηκε σαν σήμερα. Ήταν όμως και ένας από τους κορυφαίους Άγγλους ποιητές της μεταπολεμικής περίοδου. Αν και ο λιγογράφος, ο Φίλιπ Λάρκιν κατάφερε να καθιερωθεί ως μια ιδιαίτερα στιβαρή φωνή της γενιάς του. Πάντα οπαδή του μέλλοντος και της ανυπομονησίας. Διαλέγουμε τη λάθος τακτική της λάθος προσδοκίας, έγραφε στο ποίημά του «Επόμενο παρακαλώ». Οπαδός της τζαζ της περίοδου 1930-40, εκείνες δεκαετίες των 30s και 40s ήταν οι αγαπημένες του, γιατί άλλωστε αγαπούσε το swing, έγραφε τις κριτικές του ως ειδικός στη δεκαετία 61-71 στην Daily Telegraph, αλλά τις συγκέντρωσε όλες στην έκδοση All World Jazz που εκδόθηκε το 1972. Λάτρης της μελωδίας, πολέμιος της μοντέρνας τζαζ της εποχής του, αλλά και του λογοτεχνικού μοντερνισμού, για να ακούσουμε τον Count Basie, που ήταν ένας από τους αγαπημένους του μουσικούς. Yes.

baby, one of these on rainy days.

και ενώ του ήχου ταξιδεύουμε μέσα από το κόσμο με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, αλλά ρίχνουμε ματιές και στις βιβλιοθήκες του κόσμου και στα νέα από τον παγκόσμιο χάρτη, αλλά και στις αναγνωστικές συνήθειες διεθνώς όπως καταγράφονται μέσα από έρευνες. Πρόσφατα λοιπόν διαβάσαμε ότι η Γερμανική Ένωση Εκδοτών και Βιβλιοπολών έδωσε κάποια κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτήν, ο αριθμός των αγοραστών βιβλίων μειώθηκε το 2025 κατά 5%, αλλά η μεγάλη πτώση παρατηρείται στις ηλικίες 20 με 29, όπου καταγράφεται κατά 18% μικρότερη. Και το αξιοπρόσεκτο είναι πως η αύξηση παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 16 με 19 ετών. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, αν έχει βέβαια και μια προοπτική, έτσι, αν συνεχιστεί και επαγιωθεί, όταν αυτοί οι σημερινοί 16-18 άριδες θα είναι και σε μια ηλικία έτσι που θα οδεύουν προς τα 30 τους και πάνω. Το δυσάρεστο όμως είναι ότι αυτή η μείωση αναγκάζει τους εκδοτικούς να περιορίσουν το εκδοτικό τους πρόγραμμα, αποφεύγοντας να ρισκάρουν, και ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που παρατηρείται μια στροφή προς τους κλασικούς. Το βλέπουμε και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια σε αρκετά μεγάλο βαθμό.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Μας ακούτε πάντα και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, όπου μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις εκπομπές live και on demand, και ειδικά αυτή την εκπομπή μπορείτε να την αναζητήσετε ανάλογα και με τη θεματική της. Και βέβαια στο ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να ακούτε και τα podcast, τα family tapes, το κόσμο jazz. Εμείς όμως επικοινωνούμε αποκλειστικά μέσα από το messenger του σταθμού μας στο Facebook, κόσμος με κάπα στα αγγλικά, και το messenger της σελίδας της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Έτσι τη βρίσκετε και αν θέλετε μας ακολουθείτε. Λοιπόν, εδώ εμείς θα ταξιδέψουμε όπως κάθε Κυριακή βράδυ μέχρι τις 10. Αυτό το ταξίδι δωματίου που κάνουμε παρέα και μας αρέσει πολύ, γιατί μοιραζόμαστε και αυτά που διαβάζουμε κατά περιόδους, τις σκέψεις μας πάνω σε βιβλία, μουσικές, ταινίες, ταξίδια έτσι με το μυαλό, εκτός από τα ταξίδια που κάνουμε πραγματικά. Η Έφη Γεωργοπούλου φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καρμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Πάμε όμως τώρα στο πρώτο από τα βιβλία που έχουμε απόψε στις αποσκευές μας και είναι μια αυτοβιογραφία, μια από τις πιο σπουδαίες μορφές του 20ου αιώνα με φόντο το σαγηνευτικό Παρίσι των καλλιτεχνών και των διανομμένων. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες και έχει το τίτλο «Αναμνήσεις μιας καθοσπρέπει κόρης». Ποια είναι αυτή? Μα η Σιμόν ντε Μποβουάρ, που μας αφήνει να ρίξουμε μια διεισδυτική ματιά στη ζωή της από τα παιδικά της χρόνια, στη γαλλική αστική οικογένεια που μεγάλωσε, με τις αρχές του καθολικισμού και του συντηρητισμού, αλλά και σε όλη της την πορεία της εξέγερσης απέναντι στις συμβατικές προσδοκίες της οικογένειάς της και της κοινωνικής της τάξης. Τη μετάφραση υπογράφει η Ρίτα Κολαΐτη για τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Αναμνήσεις μιας καθώς πρέπει κόρης, λοιπόν, το βιβλίο που ξεφυλίζουμε, όπου η Σιμόν ντε Μπουβουάρ γράφει για τη ζωή της πριν γνωρίσει τον Σάρτρ και πριν τη μεταμόρφωσή της από μια καθώς πρέπει κόρη σε δυναμική φεμινίστρια. Το αυτοβιογραφικό αυτό βιβλίο εκδόθηκε το 1958 και σίγουρα δεν αποτελεί μια νοσταλγική επιστροφή στην παιδική και φηβική της ηλικία. Αντίθετα, μοιάζει σαν να προοικονομεί το μέλλον και την εξέλιξή της, για την οποία βέβαια χρειάστηκε να περάσει μέσα από μεγάλες συγκρούσεις μέχρι να κατακτήσει την ταυτότητα, αυτή την ταυτότητα που την ανέδειξε σε ιέρια του φεμινισμού.

Είστε λοιπόν εδώ στον κόσμο, παρέα μας στους 93,6 και ταξιδεύουμε στον ωκεανό του ήχου και αυτό το κυριακάτικο βράδυ με τις αναμνήσεις μιας καθώς πρέπει κόρης της Σιμόν ντε Μπουβουάρ για την πρώτη μας ώρα, μια αυτοβιογραφική μαρτυρία που είναι ταυτόχρονα και κοινωνική κριτική μιας ολόκληρης εποχής, αλλά βέβαια και της κοινωνικής τάξης από την οποία προερχόταν η Σιμόν ντε Μπουβουάρ. Τον Οκτώβριο, όπου η Σορβόνη ήταν κλειστή, πέρασα τις μέρες μου στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Μπορούσα πλέον να μην γυρίζω το μεσημέρι στο σπίτι, αγόραζα τύρι και πατέ και έτρωγα στους κήπους του Παλέ Ρουαγιάλ, κοιτάζοντας τα τελευταία ροδοπέταλα που έπεφταν. Καθισμένοι στα παγκάκια, σκαφτιάδες καταβρόχθιζαν τεράστια σάντουιτς και έπιναν κόκκινο κρασί. Όταν ψυχάλιζε, πήγαινα στο καφέ μπιάρ και καθόμουν ανάμεσα σε οικοδόμους οι οποίοι άδειαζαν γρήγορα τα πιάτα τους. Χαιρόμουν αφάνταστα που είχα ξεφύγει από το τελετουργικό των οικογενειακών γευμάτων. Περιορίζοντας το φαγητό στο απολύτως αναγκαίο, μου φαινόταν ότι έκανα άλλο ένα βήμα προς την ελευθερία. Επέστρεφα στη βιβλιοθήκη. Μελετούσα παθιασμένα τη θεωρία της σχετικότητας. Πότε-πότε έριχνα ματιές στους άλλους αναγνώστες και γυρνά ικανοποιημένη στη ράχη της καρέκλας μου. Πλάι σε αυτούς τους ειδήμονες, λόγιους ερευνητές, στοχαστές, είχα βρει τη δική μου θέση. Δεν ένιωθα πια ότι το περιβάλλον μου με απέρριπτε. Εγώ ήμουν εκείνη που το εγκατέλειψε για να μπω σε μια άλλη κοινωνία, της οποίας εδώ έβλεπα τη μικρογραφία. Μια κοινωνία όπου όλα τα πνεύματα που γύρευαν την αλήθεια επικοινωνούσαν μέσα από το χώρο και τους αιώνες. Συμμετείχα κι εγώ στην προσπάθεια που καταβάλει η ανθρωπότητα για να μάθει, να κατανοήσει, να εκφραστεί. Έπαιρνα μέρος σε ένα μεγάλο συλλογικό εγχείρημα και ξέφευγα διαπαντός από

πάμε λοιπόν σιγά σιγά προς τις 9, κλείνοντας την πρώτη μας ώρα και κλείνοντας μαζί και αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της Σιμόν ντε Μπουβουάρ, «Αναμνήσεις μιας καθώς πρέπει κόρης», σε μετάφραση της Ρίτας Κολαϊτή από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια πολύ ελκυστική αυτοβιογραφία μιας από τις πιο σπουδαίες μορφές του 20ου αιώνα, με φόντο το Παρίσι μιας άλλης εποχής, που εξακολουθεί όμως να μας αγυνεύει μέχρι και σήμερα, της εποχής των καλλιτεχνών και των διανοουμένων που άλλαξαν πολλά στον πολιτισμό από εκείνη την περίοδο και μετά. Μείνετε στον κόσμο μας, θα συνεχίσουμε παρέα μέχρι τις 10.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 9 και είμαστε πάντα στο Κόσμος του 93,6. Μας ακούτε φυσικά και μέσα από το Ερτέκο, κατεβάζοντας την εφαρμογή. Άλλωστε μας έχετε παντού παρέα σας, όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο. Και online μπορείτε να μας ακούσετε και μέσα από το cosmosradio.gr, αλλά και τη Smart TV σας, και μάλιστα με πολύ καλό σήμα. Εδώ λοιπόν εμείς θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας, το κυριακάτικο ταξίδι μας, με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες και που μας αρέσει πάντα να μοιραζόμαστε ανεξαρτήτως εποχής. Η Έφη Γεωργοπούλου φροντίζει τους ήχους μας, η Θαλία Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Πάμε λοιπόν να αφήσουμε το Παρίσι της εποχής της νιώτης της Σιμόν ντε Μποβουάρ, με το οποίο έτσι λίγο ταξιδέψαμε στη διάρκεια της πρώτης μας ώρας, με αφορμή το βιβλίο της «Αναμνήσεις μιας καθώς πρέπει κόρης» από τις εκδόσεις Μετέχμιος, η μετάφραση της Ρίτας Κολαίτη, μια πολύ ιδιαίτερη αυτοβιογραφία. Και συνεχίζουμε με κάτι έτσι διαφορετικό, αφού προηγουμένως όμως πάμε σε μια κινηματογραφική αναφορά, γιατί σχετίζεται με τη μέρα. Σας θυμίζω βέβαια ότι για την επικοινωνία μας, ειδικά για απόψε, έχετε στο μυαλό σας μόνο το Messenger του ραδιοφώνου μας, στο Facebook, Κόσμος με Κάπα στα αγγλικά, όπως και τη σελίδα της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά, που μπορείτε να αναζητήσετε και να ακολουθήσετε, και επικοινωνούμε και μέσα από αυτήν.

Ήταν λοιπόν μια μέρα σαν τη σημερινή το 1969, όταν η ηθοποιός και σύζυγος του Ρωμάν Πολάνσκι, έγκυος μάλιστα στον 8ο μήνα, δολοφονήθηκε από τα μέλη της οικογένειας Μάνσον στο σπίτι της στο Beverly Hills. Μια δολοφονία που στήχιωσε όχι μόνο το Hollywood, αλλά και την ροκ κοινότητα για πολλά χρόνια. Από τους Beatles ως τους Sonic Youth και από τους Flaming Lips ως τους Nine Inch Nails. Αλλά και ο Neil Young επηρεάστηκε από το γεγονός, και οι Ramones και ακόμα και οι Master Magnet. Υπάρχουν τραγούδια τους που σχετίζονται με αυτό το γεγονός της δολοφονίας της Sharon Tate και όχι μόνο αυτής. Και φυσικά οι Rolling Stones ήταν μέσα στο πνεύμα της εποχής τους, αλλά και του γεγονότος. Ο Quentin Tarantino όμως έκανε μια ταινία που, όπως έχει πει βέβαια, δεν είχε να κάνει τόσο με τους φόνους του Manson αποκλειστικά, αλλά με το 1969 ειδικά. Μια ταινία που συνόψιζε το τέλος της αθωότητας των χίπικων 60's.

Είστε πάντα στο κόσμο στους 93,6, μας ακούτε όμως και μέσα από τη Smart TV σας και φυσικά online μέσα από το Erteco, live και on demand. Στον ωκεανό του ήχου ταξιδεύουμε παρέως στις 10 και πάμε σε ένα βιβλίο ακόμα που έχουμε μαζί μας απόψε στις αποσκευές μας. Είναι το Κολχόζ του Εμμανουέλ Καρέρ, του Γάλλου συγγραφέα αλλά και σεναριογράφου και σκηνοθέτη. Ο Μισελ Ουελμπέκ λέει για τον Καρέρ πως όταν μπαίνουμε σε ένα βιβλίο του, τα μοιάσματα της ηθικής αμφιβολίας διαλύονται, η ατμόσφαιρα καθαρίζει και αναπνέουμε καλύτερα. Γιατί ο Καρέρ ξέρει πότε η συμπεριφορά των ηρώων του είναι αξιέπαινη, αξιοθαύμαστη, απεχθής ή ηθικά ουδέτερη. Είναι ο εκπρόσωπος του non-fiction και η βαθύτερη επιρροή του υπήρξε το εμψυχρό του Τρούμαν Καπότε, γιατί αυτό που διακαώς επιθυμούσε ήταν να καταλάβει την ψυχοσύνθεση και τα κίνητρα ενός εγκληματία. Άλλωστε και ο ίδιος ο συγγραφέας τον όρο non-fiction χρησιμοποιεί μιλώντας για το έργο του.

λοιπόν στο Κολχόζ, το βιβλίο του Εμμανουέλ Καρέρ που έχουμε απόψε μαζί μας. Το αληθινό μυθιστόρημα μιας οικογένειας σε βάθος 4 γενεών. Κεντρικός ήρωας της ιστορίας, η Ελέν Καρέρ Ντανκός. Διεθνούς φήμης ιστορικός, ειδικός της Ρωσίας και της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης, υπηρέτησε από το 1999 ως το θάνατό της ως ισόβια γραμματέας της Γαλλικής Ακαδημίας, της οποίας ήταν μέλος. Με αφορμή το θάνατό της, το 2023, ο γιος της και συγγραφέας του βιβλίου, Εμμανουέλ Καρέρ, ο έτερος βασικός πόλος του μυθιστορήματος, βυθίζεται στα οικογενειακά αρχεία που επιμελώς στηρούσε ο πατέρας του και που μας αφηγείται με εντυπωσιακή δεξιοτεχνία. Τι μας αφηγείται? Μια γενεαλογία που καλύπτει πάνω από έναν αιώνα, στο πλαίσιο της οποίας το ατομικό πεπρωμένο διασταυρώνεται με τη μεγάλη ιστορία.

Εδώ λοιπόν στο Κόσμος, του 93,6, παρέα μέχρι τις 10, ταξιδεύουμε με το πρόσφατο μυθιστόρημα του Εμμανουέλ Καρέρ, που έχει τον τίτλο «Κολχός», σε μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του 21ου. Είναι ένα μυθιστόρημα που αναπτύσσεται γύρω από την ιστορία μιας οικογένειας σε βάθος 4 γενεών, όπως είπαμε, αλλά παράλληλα συνδέεται με τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα, μια συναρπαστική γενεαλογία που ξεκινά από την Οκτωβριανή Επανάσταση και φτάνει μέχρι τη σημερινή Ρωσία του Πούτιν. Οικογενειακά μυστικά, πολιτικές και γεωπολιτικές ανατροπές, αλλά και μια αναμέτρηση του ίδιου του συγγραφέα με το οικογενειακό παρελθόν του, μια και πρόκειται για την πραγματική ιστορία της οικογένειάς του, που άρχισε να την ερευνά μετά το θάνατο της μητέρας του, η οποία σημειωτέων, όπως είπαμε και πιο πριν, ήταν ιστορικός και έχει τη σημασία του και αυτό, και τη μελετά μέσα από το πλούσιο οικογενειακό αρχείο που κρατούσε ο πατέρας του. Αυτή λοιπόν η μεγάλη οικογενειακή και ιστορική αφήγηση συνδυάζει παρακτικές αναμνήσεις, νέα ξεκινήματα, οικογενειακά μυστικά, αναπάντεχα περιστατικά και γεωπολιτική. Είναι επίσης ένα πολύ προσωπικό κείμενο για τη ζωή και τον θάνατο των δικών μας ανθρώπων, όπως και για την αγάπη ενός γιου. Μέχρι την παραδοχή έρχεται μια στιγμή που δεν ξέρεις πια ποιον έχεις απέναντί σου, και ούτε κι εγώ ξέρω, γράφει ο Καρέρ, ή μάλλον εγώ ξέρω πολύ καλά. Είμαι το πρόσωπο της μητέρας μου που απομακρύνεται αμετάκλητα. Είμαι η απίθμενη απελπισία του πατέρα μου.

Το κολχόζ του Εμμανουέλ Καρέρ διαβάζεται με μεγάλο ενδιαφέρον, γυρίζει στις σελίδες ανυπόμονα και ο συγγραφέας στέκεται σε πρόσωπα της ιστορίας του που θέλει να μας γνωρίσει, βάζοντάς τα στο περιβάλλον τους και με όλες τις ιδιαιτερότητες ή τις προτιμήσεις ή τις αντιφάσεις τους. Η μουσική ενσωματώνεται και η χαρά που προσφέρει είναι ατόφια. Ένας μποέμ μουσικός που οργώνει με την μοτοσικλέτα του τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, έχει πάθος με την ορειβασία, συνθέτει φιλόδοξα έργα που δεν θα αργήσουν να παιχτούν και περιβάλλεται από πιστούς φίλους. Και από την άλλη η μητέρα του. Η μητέρα του που ήταν οπαδός της άποψης της Φρανσουά Σαγκάν, που γενικά δεν τη σκεφτόμαστε σαν πολιτική φιλόσοφο, όμως μια μέρα είπε ότι η διαφορά ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά είναι πως η δεξιά λέει «υπάρχει αδικία και είναι αναπόφευκτο», ενώ η αριστερά λέει «υπάρχει αδικία και είναι ανυπόφορο». Προφανώς, λέει ο Καρέρ, η αδικία είναι αναπόφευκτη. Το ζήτημα όμως είναι μέχρι ποιο σημείο την ανεχόμαστε.

Με το ρούβλι σε ελεύθερη πτώση θα έπρεπε κανονικά να είμαι βασιλιάς του πετρελαίου με τα ευρώ μου, αλλά η πιστωτική μου κάρτα δεν γινόταν δεκτή δύο φορές τις τρεις και έτσι φόρτωσα όσο περισσότερο μπορούσα το λογαριασμό στο ξενοδοχείο μου, χωρίς να είμαι βέβαιος αν θα μπορούσα να τον πληρώσω φεύγοντας. Άνετο, χωρίς να γίνεται χλιτάτο, το ξενοδοχείο αυτό προσέλκυε κανονικά μια πελατεία επιχειρηματιών που έγινε καπνός από τη μια μέρα στην άλλη, με αποτέλεσμα να κάθομαι μόνος μου στην αίθουσα του πρωινού και να βλέπω ειδήσεις στο πρώτο ρωσικό κανάλι. Το σουρεαλιστικός είναι μαζί με τα καυκικός, εφρόσινος και δυσόδης από τα επίθετα που αποφεύγω να χρησιμοποιώ. Εδώ όμως μου φαίνεται δύσκολο να το παρακάμψω. Κληρώσεις λαχείων, άπειρα ντοκιμαντέρ με ζώα ενώ έξω μένεται πόλεμος, ναι, είναι κάτι το σουρεαλιστικό. Ο τέος πολεμικός ανταποκριτής Γκίβι μου μεταφέρει ένα ανέκδοτο. Εκατοντάδες άμαχοι, ανάμεσά τους και δεκάδες παιδιά, έχουν ήδη σκοτωθεί στην Ουκρανία. Αλλά πρώτο θέμα στις ειδήσεις του πρώτου καναλιού είναι ότι ενός μεταφορέα του μπήκε στον ήχη το κρέας. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος που απαγορεύει τα fake news. Δεν υπάρχει πόλεμος, αλλά ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και έτσι όποιος ξεστομίζει τη λέξη πόλεμος κινδυνεύει με 3 χρόνια φυλάκιση. Ένα απόσπασμα πολύ χαρακτηριστικό και για τις μέρες μας νομίζω πάρα πολύ επίκαιρο από το «Κολχόζ», το τελευταίο βιβλίο του Εμμανουέλ Καρέρ που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα σε μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα από τις εκδόσεις του 21ου.

παράξενο κλείσιμο ματιού της ιστορίας σε ένα ζευγάρι του 20ου αιώνα μετά Χριστόν από αυτά τα μέρη, τα τόσο απομακρυσμένα μεταξύ τους. Αναρωτήθηκα, ξεκινώντας να ξεφυλίζω τα ντοσιέ του πατέρα μου, από πού έβγαινε αυτή η παράξενη φράση, την οποία είχε κάνει προμετωπίδα της μεγάλης γενεαλογικής του έρευνας. Η απάντηση με περίμενε στην αλληλογραφία του με τον εφημέριο της Ρεγκάτ. Όλη η ιστορική γράφει αυτός ο τελευταίος σε μια επιστολή του του 1976 γνωρίζουν ότι ανάμεσα στην κατάκτηση της Ισπανίας και την κατάκτηση του Καυκάσου ο Ρωμαίος στρατηγός Πομπίιος πέρασε από τα Πυρηναία. Αντίθετα, συνεχίζει με περηφάνεια, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο Πομπίιος έκανε εστάσεις στο Αγκός και ότι τα νερά του Αγκός γιάτρεψαν τους λεγιονάριούς του από την ελαιονοσία που είχαν κολλήσει στην Ισπανία. Αλήθεια είναι, ελάχιστοι το γνωρίζουν αυτό. Πανευτυχής, έως τοπικός σοφός, που βρήκε κάποιον να ενδιαφέρεται για τις έρευνές του, ο εφημέριος υποδεικνύει μάλιστα στον πατέρα μου μια απόδειξη αυτού του περάσματος. Πολύ κοντά στο Αγκός βρίσκεται ένας από αυτούς τους οδοδείκτες, από τους οποίους είναι γεμάτες οι ρωμαϊκές οδοί. Χιλιομετρικές πέτρες τις αποκαλούμε. Στην απάντησή του ο πατέρας μου υπόσχεται να πάει να τους δει. Τη χιλιομετρική πέτρα και τον ίδιο τον εφημέριο σε κάποιο από τα επόμενα επαγγελματικά ταξίδια του στα νοτιοδυτικά. Δεν ξέρω αν το έκανε.

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ιστορικό μυθιστόρημα, πολυεπίπεδο και πολυπρισματικό, το «Κολχόζ» του Εμμανουέλ Καρέρ, για την καταγωγή και την εξορία, τη σχέση ατόμου και ιστορίας, αλλά και για τη μνήμη και για την ιστορική συνείδηση. Είναι το βιβλίο που ξεφυλίσαμε στη διάρκεια της δεύτερης ώρας μας. Μάστορας της πλοκής άλλωστε ο Καρέρ, ξορκίζει τα φαντάσματά του με αυτό το μυθιστόρημα, μέσα από τη συγγραφή όπου πρωταγωνιστεί η Ρωσία, για την οποία πιστεύει πως είναι ένα μυστήριο, τυλιγμένο σε ένα μυστικό, το οποίο με τη σειρά του είναι κρυμμένο μέσα σε ένα ένιγμα.

και κάπου εδώ κλείνουμε αυτό το δίωρο στον ωκεανό του ήχου, το απόψινό κυριακάτικο ταξίδι μας, που ταξιδέψαμε με βιβλία, με νέα και με διάφορα έτσι αφιερώματα και αναφορές στο παρελθόν. Ευχαριστώ την Εφη Γεωργοπούλου που φρόντισε τον ήχο μας. Σας ευχαριστώ βέβαια για την παρέα σε αυτό το ταξίδι. Μείνετε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6. Ο Κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος θα είναι παρέα σας σε λίγο, όπως κάθε Κυριακή. Από τη Θάλια Καραμολέκου να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Μια εβδομάδα διακοπών για τους περισσότερους και τις περισσότερες, καθώς πλησιάζει και το 15 Αύγουστο. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, 16 Αυγούστου. Εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα νυχτερινή πτήση εδώ με το τακτικό έκτακτο συνεργάτη μας, τον άνθρωπο για τις επικίνδυνες αποστολές, Γεώργιο Κωστόπουλο.

χρονιά που βρεθήκαμε εδώ, πώς τα αρχίζαμε διαφορετικά. Η ζωή εδώ είναι δομένη σαν μια παράσταση, ένα πανηγύρι θα έλεγε κανείς, ένα καρναβάλι. Πολλά έρχονται και παρέρχονται, αλλά τα ουσιώδη παραμένουν. Μπορεί να χάσεις κάποια δαχτυλίδια, αλλά θα κρατήσεις τα δάχτυλά σου. Μπορεί ο άνεμος να πάρει μακριά το καπέλο σου, αλλά το κεφάλι σου θα παραμείνει στη θέση του. Μπορεί και να μην σου μείνει δεκάρα στη τσέπη, αλλά η τσέπη σου θα είναι πάντα εκεί, και αν σταθείς τυχερός, κάτι μπορεί να χώσεις μέσα. Και αν δεν σταθείς τυχερός, δεν χάθηκε ο κόσμος, μπορείς να χορεύεις πιο άνετα χωρίς περί τα αβάρη επάνω σου.

είστε προσεκτικοί μεν, αλλά κατά βάθος απρόσεκτοι δε ενίοτε, να λαμβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις και ίσως έτσι αποκτήσετε όλα όσα η πραγματικότητα δεν μπορεί να σας δώσει. Όσο κι αν σας παραπλανεί, όσο κι αν σας υπόσχεται μακιγιάζ, είδη πολυτελείας, συνταγές μαγειρικής, νυχτερινά κέντρα κτλ. Η ζωή είναι μια παράσταση βεβαίως, γεμάτη φώτα και κάμερες για τον καθένα πια, ίσως όμως να μην χρειάζεσαι τίποτα από όλα αυτά παρά μονάχα κάποιον που να αγαπάς, ακόμα κι αν νομίζεις πως τον μισείς.

κόσμος όλος γυρίζει και ο τροχός γυρίζει. Κάποτε όλα θα έρθουν στη θέση τους, ακόμα και αν δεν παραμείνουν εκεί για πολύ. Βεβαίως δεν έχεις πολλά στη διάθεσή σου, δεν ξέρεις καν να μαγειρεύεις, αλλά αυτό το φτωχό ταπεινό μαρούλι κρύβει μέσα του το άπειρο, επειδή μέσα στο εσωτερικό του φύλλο υπάρχει ένα άλλο φύλλο, και μέσα σε αυτό το άλλο φύλλο κρύβεται ένα άλλο, και έπειτα ένα ακόμα, και έπειτα πολλά πολλά μικρότερα, σε όλους τους πιθανούς και απίθανους σχηματισμούς. Και κάθε σχήμα είναι πιο όμορφο από το άλλο, και όλα αυτά μέσα σε ένα μικρό πράσινο μαρούλι.

Δεν χρειάζεται λοιπόν να το αναζητάς στους αστερισμούς, στα πέρατα του σύμπαντος, το άπειρο κρύβεται εκεί και αντικατοπτρίζεται σε όλες τις παραλλαγές του. Είναι μια διαρκής αποκάλυψη, θα έλεγε κανείς, και ακόμα μια ευκαιρία για να γιορτάσουμε την ομορφιά του πράγματος, γενικότερα της φύσης και των πραγμάτων. Είναι το Ιαρέινα, ένα τραγούδι, ο λίγον τι ρέγγε που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024, Familia da Floresta.

Όταν έχεις να πεις πολλά, δεν χρειάζονται πολλά λόγια και συμβαίνει αυτό με τα τραγούδια, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια πως και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, στα νοήματα τουλάχιστον. Εδώ, στο επόμενο, έχουμε ένα παράγγελμα. Είναι η ώρα να φύγουμε πριν το πρώτο φως της αυγής, να πάρουμε το τρένο με την ψυχή μας γυμνή και το ασημένιο χρώμα της σελήνης να καθρεφτίζεται στα πρόσωπά μας. Της σελήνης που ακόμα φωτίζει τον ουρανό. Ο πόνος του σήμερα είναι η δύναμη του αύριο.

Εδώ στο βαγόνι μας λοιπόν, αυτόν ακριβώς τον πόνο στην καρδιά που σιγά σιγά μετουσιώνεται και το τρένο κοινά προς το άγνωστο, αφήνοντας πίσω του το μικρό επαρχιακό σταθμό που φαντάζομαι είναι ένα παλιό κτίριο απικιακού ρυθμού, ίσως στο τέλος του ταξιδιού, αλλά ίσως όχι και στο τέλος, ίσως αναπάντεχα σε έναν άλλον ερημικό σταθμό, να συναντήσουμε την Μενίνα των ονείρων μας. Αυτό που ακολουθεί.

0: 93,6.
1: Αλλά τώρα έσβησαν τα όνειρα και ειδού ο υπέρλαμπρος ήλιος, ο ήλιος του νέου κόσμου ανατέλει ξανά, και αυτός ο ήλιος, αν το καλοσκεφτείς, είμαστε εμείς, είμαστε τα πλάσματα που δημιούργησε ο ήλιος, και τα στήθη μας είναι σαν ηλιοτρόπια που πίνουν το φως του και το επιστρέφουν, επειδή ο ήλιος του νέου κόσμου είμαστε εμείς, ο Sol do Novo Mundo.

Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά συμβαίνουν πολλές φορές σαν κάτι τυχαίο, κάτι αναπάντεχο που σου υπενθυμίζει πόσο όμορφο είναι απλά να περνάς τη μέρα σου κοντά της, να σε ζεσταίνει το φως που κρύβει μέσα της και το άρωμά της και αυτή η φωτιά που καίει μέσα στο κορμί της και εσύ νιώθεις τη ζεστασιά στο δέρμα της. Πόσο γλυκιά είναι η αγάπη αυτή και πόσο σαγηνευτική και τα υπόλοιπα τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται και ας παρασυρθούμε σε μια τροπική παράνοια τώρα. Τρόπικο παρανόια.

επόμενο τραγούδι κάτι μου θυμίζει, ίσως να το έχω ακούσει στα όνειρά μου, ίσως να το έχετε ακούσει κι εσείς, αν τα όνειρά μας τριγυρίζουν στις ίδιες γειτονιές ή στις ίδιες ερημιές και μπλέκονται το ένα μέσα στο άλλο. Κάποτε ένα παιδί μου είπε πως με συνάντησε στο όνειρό του, η παρουσία μου ήταν μάλλον φευγαλέα και ήρθε το επόμενο πρωί και με ρώτησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Χθες το βράδυ σε είδα στο όνειρό μου, γιατί βρισκόσουν εκεί, τι με ήθελες?» Δεν ήξερα τι να το απαντήσω.

Γκίνιο, αν το προφέρω σωστά, ένα υπέροχο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, σημαίνει περηφάνεια. Είναι μια αφήγηση ειδηλιακή, αλλά μάλλον ειλικρινής, μια αφήγηση μιας οικογενειακής συνέχειας, ένα σπίτι γεμάτο, ένα τραπέζι στρωμένο και πάντα παίζει στη σκηνή μια μουσική, ακόμα και όταν έξω στο δρόμο πέφτει η θλίψη σαν βροχή, η φωτιά μέσα στο σπίτι συνεχίζει να καίει κυριολεκτικά και μεταφορικά, ακόμα κι αν γερνάμε και ένα μαύρο πέπλο μας σκεπάζει όλους σιγά σιγά. Κάποιοι μένουν πίσω και είναι περήφανοι με έναν τρόπο για το ότι αποτελούν ζωντανούς κρίκους αυτής της αλυσίδας. Thank you.

Προσωπικά μπορώ να πω πως δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει περηφάνεια. Θα την περιγράψω σαν μια αίσθηση βαθιάς, έτσι, γλυκιάς ικανοποίησης που φοβάμαι, νιώθω ίσως λανθασμένα, πως κρύβει πάντα κάτι εγωιστικό μέσα της, έστω και με ένα λανθάνοντα τρόπο, επειδή μπορείς να αγαπάς την οικογένειά σου, να αγαπάς την πατρίδα σου χωρίς απαραίτητα να αισθάνεσαι περήφανος για αυτήν. Βέβαια, εγώ δεν έχω γεννηθεί στη Βραζιλία και επειδή αυτό είναι ένα αφιερωματικό επεισόδιο, μπορεί να μην μου πέφτει και λόγος, και ας δώσουμε το λόγο εδώ στην Πιετά, που είναι και πολίτης αυτής της μεγάλης χώρας, και τον Άσινο Μπραζίλ.

τώρα όλοι μας σαν πιστοί χριστιανοί που ξέρω ότι είμαστε, πάμε για μια επίκληση στην Σάντα Σάρα, τη μαύρη τσιγκάνα, την καπετάνισσα των θαλασσών, την αρχόντισσα των χωριών, των καταβλισμών και όλων των περιπλανητών, την κυρία της καρδιάς μας. Μέσα από τη χάρη της, αυτοί που χάνονται είναι αυτοί που βρίσκουν νέα μονοπάτια, και εγώ μέσα σου θέλω να χαθώ και να αφήσω τον εαυτό μου να γίνει το μονοπάτι το δικό σου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Η Σάντα Σάρα, που είναι επίσης γνωστή και ως Σάρα Νέγρα ή Μαύρη Αφρό, όπως θέλετε, είναι η προστάτηδα Αγία των Ρωμά αλλά και των μαύρων πληθυσμών της Βραζιλίας. Το κέντρο της λατρείας της βρίσκεται στο Σαν Μαρί Ντε Λα Μέρ, είναι ένας τόπος προσκυνήματος κάπου στη Νότια Γαλλία. Ο θρύλος τη θέλει να ήταν υπηρέτρια μιας εκ των τριών Μαριών, των τριών μοναχών που κάποτε έφτασαν εκεί στο Καμάγ και έχτισαν ένα σπουδαίο μοναστήρι, και είναι γνωστή επίσης η πατρίδα της, το Μπαράνις, ένα αρχαίο λιμάνι της Αιγύπτου εκεί στη δυτική ακτή της Ερυθράς θάλασσας, ως η Βερενίκη η Τρογλοδυτική. Η Βερενίκη, ξέρετε, η γνωστή του Πτολεμαίου. Και μετά από αυτή την θεολογική ανασκόπηση πάμε για ολίγη σάμπα παλιάς σκοπής αλλά νέας εσοδείας.

0: και αρκετά ξεδώσαμε. Πάμε σε κάτι βαθιά ρομαντικό από την Μαρίνα Ντελαρίβα. Πάμε να το απαγγείλω τώρα. Και μέσα στα σκοτάδια αυτού του κόσμου παγιδευμένη, ανάμεσα στο πάθος και την άρνηση, η ψυχή μου περιπλανιέται χαμένη, ονειρευόμενη εσένα. Τα μάτια μου τυφλώνονται βλέποντάς σε. Δεν είσαι εσύ ο λόγος της ζωής μου, γιατί είσαι ήδη όλη μου η ζωή. Τι άλλο να προσθέσει κανείς?
1: Minha alma de sonhar-te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim, enlouquecida. Passo pelo mundo, meu amor, a ler no misterioso livro do teu ser a mesma história, tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizes isso, toda a graça, uma boca divina fala e ri, e olhos postos em ti, digo de rastro. Podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim.

σε κάτι με ελαφριές jazz αποχρώσεις και ένα εξωτικό ψυχεδελικό άρωμα και βεβαίως μια ρυθμική αγωγή για δυνατούς λίτες, όπως ήθιστε άλλωστε είναι στη μεγάλη παράδοση αυτού του μουσικοχορευτικού ποδοσφαιρικού έθνους. Εισπνοή, εκπνοή, προετοιμάζεις τους πνεύμονές σου για την κατάδυση. Είναι μια γοργόνα αυτή που θα συναντήσεις, όχι η αδερφή του Μεγαλέξανδρου, αλλά μια γοργόνα των τροπικών. Όταν σε αγγίζει με την ουρά της, νιώθεις πως έφτασε το τέλος του κόσμου και η αρχή μαζί. Μαζί της είσαι έτοιμος να ταξιδέψεις τις αβύσσους, ίσως να είσαι και έτοιμος να μην επιστρέψεις ποτέ ξανά.

Σε Επριμαβέρα, το επόμενο, εντάξει, αυτό το γνωρίζω και από τα ιταλικά, είναι ένα πεδίο στοργής και τρυφερότητας αυτό το τραγούδι, και εδώ ανοιγόμαστε τώρα. Αν είναι άνοιξη δεν ξέρω, πάντως θα κάνω βήματα που δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Θα κλείσω τα μάτια μου, θα ανοίξω την καρδιά μου και θα σου τα εξομολογηθώ όλα. Αν είναι άνοιξη δεν ξέρω, πάντως εγώ νιώθω τα χέρια μου να ανθίζουν.

Εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι από τη φύση μου διστακτικός, εδώ φαίνεται όμως πως τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και βρισκόμαστε ήδη στη φάση της ανάφλεξης. Επίσης, δεν έχω καμία διάθεση να γίνω, ξέρετε, ο σκεπτικιστής σπασίκλας της παρέας. Αυτή είναι μια επανάσταση της επιθυμίας, είναι μια εξέγερση της λακτάρας, είναι μια νέα περιπέτεια στην οποία θα παραδοθούν άνευ όρων και εγώ που ποτέ μου δεν ζήτησα τίποτα, τώρα νιώθω πως τα θέλω όλα και μαζί με αυτό εδώ δεν υπάρχουν προθεσμίες να τηρήσουμε, δεν υπάρχει πίεση να αποφασίσουμε για κάτι, υπάρχει μονάχα η στιγμή εδώ μπροστά μας που μας καλεί να την ζήσουμε.

Ξέουνα Τέρα, αυτή είναι μια νέο folk μπαλάντα. Να δούμε και αυτή την πλευρά. Ο ουρανός που έπεσε στη γη, η γη που αγκάλιασε τον ουρανό, πλέης προς τον νότο, πλέης προς το βορρά, μέσα στο σκοτάδι του στερεώματος, τα κύματα ταξιδεύουν σαν πέπλα με τα στέρια και ντυμένα πάνω τους να καθρεφτίζονται σαν ύλη μακρινή. Κάπου εκεί μας βλέπω να ταξιδεύουμε, που όλοι μοιάζουμε και όλοι είμαστε διαφορετικοί και όλοι είμαστε ασήμαντοι αλλά και σπουδαίοι μαζί.

Κόσμος 93,6. Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Εδώ στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό έχουμε εισέλθει στο τελευταίο μας ημίωρο με αφετηρία μας το 1965 και πάμε τώρα να δούμε τι χυμούς μπορούμε να αποστάξουμε από αυτό το όριμο φρούτο. Θα είναι γλυκή ή θα είναι πικρή? Τεζε φρούτο.

Εκτός από το πολύ όμορφο τραγούδι που ακούσαμε στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου, «Σε ουνα τέρα» είναι επίσης ένα από τα πιο παραδοσιακά και αγαπημένα μουσικά συγκροτήματα, μπάντα του δρόμου που παίζουν στα μπλοκ του καρναβαλιού του Ρίο Ντε Τζανέιρο κάθε χρόνο. Χιλιάδες καρναβαλιστές μαζεύονται εκεί σε ένα ιστορικό κάπως λοφόδες προάστιο, το Σάντα Τερέζα, για να χορέψουν και να ξεδώσουν με την καρδιά τους.

και σταματάς μονάχα για να ξεκινήσεις ξανά να τραγουδάς και να μιλάς και να τραγουδάς ξανά και θα το κάνεις μέχρι να έρθει το τέλος και θα το κάνεις σαν να μην υπήρχε τέλος και θα τραγουδάς με τη φωνή σου τη μουσική του κόσμου επειδή χωρίς τη φωνή σου είσαι ένα τίποτα και με την καρδιά σου κλειστή δεν είσαι παρά ένα φάντασμα. Κάποιοι πάντα θα προσπαθούν να σε πείσουν πως αρκεί να επιβιώνεις για να είσαι ευτυχισμένος. Δεν έχεις παρά να τους διαψεύσεις.

αυθέντικο μουμάρ έμαθα από τη θάλασσα. Το επόμενο τραγούδι μου είπαν ότι η ζωή είναι ένας κύκλος, ότι δεν πετάει όποιος δεν φλερτάρει με την πτώση. Έμαθα από τη θάλασσα ότι το μεγάλο κύμα το περνάς απλά κάνοντας μια βουτιά. Έμαθα από τη θάλασσα πως η ζωή είναι ένας κύκλος και αυτός ο κύκλος περιλαμβάνει και τα μεγάλα κύματα. Είπαμε ήδη πώς τα προσπερνάμε. Κρατάμε την ανάσα μας και βουτάμε.

Κορασάο Βαγκαμπούντο, μια περιπλανόμενη καρδιά για τη συνέχεια. Αυτή η καρδιά είναι του Γκαετάνο Βελόζο. Αυτό που θα ακούσουμε είναι μια διασκευή από τον Μπερνάρντο Λόμπο. Μια περιπλανόμενη καρδιά που δεν κουράζεται να αναζητά, όσο κι αν ματώνει κι αν ματαιώνεται, και δεν κουράζεται επειδή έχει μέσα της ελπίδα. Μοιάζει με την καρδιά ενός παιδιού, κάποτε μέσα από το όνειρό του πέρασε μια γυναίκα και έπειτα χάθηκε χωρίς να πει αντίο. Αλλά αυτή η καρδιά είναι κάτι πολύ περισσότερο από μνήμη. Είναι μια καρδιά με ελπίδα που κρατάει ολόκληρο τον κόσμο μέσα της και ξέρεις πως μια μέρα, αν το θέλεις, από το τίποτα μπορείς να πλάσεις τον εαυτό σου από την αρχή και να γίνεις αυτό που θέλεις.

Ελπίζομαι να το ρίξατε έξω, ελπίζομαι να το διασκεδάσατε ακριβώς όσο και εμείς. Ας κάνουμε ένα ντους τώρα, να φύγει ο υδρότας από πάνω μας και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή από εμένα και τον συγκυβερνήτη μου, τον κρατεό Γιώργο Κωστόπουλο, να έχετε μια υπέροχη αυγουστιάτικη εβδομάδα.

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος 93,6 και 100.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος Radio.gr. Ακούτε Κόσμος.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε